δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου,

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ξεπίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πόσο.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να ακούγομαι. Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι και θα πούμε κατευθείαν, παιδιά μου. Δεν θα ακούσουμε τραγούδια σήμερα, γιατί είχαμε αναποδιές. Πείτε μου μόνο αν ακούγομαι. Θα το...

0: Καλημέρα, παιδιά μου. Μία όμορφη Πέμπτη ξημερώνει σήμερα. Ήμασταν στα δύσκολα σήμερα το πρωί. Ήμασταν στα πάρα πολύ δύσκολα. Και επειδή βλέπω ότι υπάρχει κόσμος μέσα, παιδιά, θα σας πω τι έγινε. Γιατί πραγματικά, όντως, έχω εκπομπή... Έχω με τη Μυρτώ ένα χρόνο. Δεν μου έχει συμβεί αυτό. Εννοείται, έγινε σήμερα που ήμουν μόνη μου και είμαι αγχωμένη κιόλας γιατί είμαι μόνη μου. Ξύπνησα σήμερα το πρωί 8 η ώρα, παιδιά. Χαράματα ξύπνησα για εσάς μόνο. Και καταλαβαίνετε ότι πήρα το λεωφορείο των 9:35 και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο, όλα καλά, όλα τέλεια. Και πάει και 36, πάει και 37. Και... Καλημέρα Μαρία μου, καλημέρα Ζώη, καλημέρα Άννα, καλημέρα Γιώργο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε μπει. Σας αγαπάω πάρα πολύ όλους. Λοιπόν. Και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο 9:35 και συνειδητοποιώ ότι δεν ξεκινάει. Και λέει ο οδηγός, παιδιά, βλάβει στο λεωφορείο. Λέω, αποκλείεται, λέω. Λέει, πάρτε άλλο που περνάει. Δεν περνάει εντωμεταξύ κάποιο από την περιοχή μου για να μην πάει στο μετρό άλλο, εκτός από ένα συγκεκριμένο που κάνει μία ώρα. Παίρνω αυτό τη μία ώρα, κατεβαίνω κάπου όπου να είναι και λέω, θα πάω να πάρω άλλο λεωφορείο. Μπαίνω μέσα στο άλλο λεωφορείο, τέλος πάντων αργό, μπαίνω στο μετρό. Το προλαβαίνω στο παρατσάκ και το άλλο ερχόταν σε 6 λεπτά. Βγαίνω, τρέχω. Δεν καταλαβαίνετε πόσο έχω τρέξει σήμερα. Βγαίνω. Όντως, δεν μου έχει συμβεί, παιδιά, ποτέ αυτό. 4 χρόνια είμαι στην Πάντιο, που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο. Που κάθε λεωφορείο που περνάει από το σταθμό συγκρού Fix, κάθε λεωφορείο, σταματάει στο Πάντιο. 4 χρόνια είμαι εδώ. 4 χρόνια. Αμδε. Και παίρνω το λεωφορείο, πατάω stop, δεν σταματάει. Λέω, παιδιά, πού πάει. Μπαίνουμε μέσα στη λεωφόρο συγκρού κάτω. Και προχωράει κάτω. Με τα χίλια, έχουμε μπει στη λεωφόρο τώρα. Τρέχω. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Πάω, βρίσκω ένα παιδί μέσα. Του λέω, ήταν όλοι Γάλλοι μέσα. Δεν υπήρχε. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με του Γάλλου. Πού να ξέρουν και τουρίστε είναι άνθρωποι. Και πάω σε έναν, ένα υπήρχε. Και λέω, ρε. Δεν κατεβαίνει στο Πάντιο. Μου λέει, αυτό νόμιζα. Κατέβηκα στο Νιάρχος, παιδιά. Και έτρεξα και πήρα ταξί από το Νιάρχος. Και με άφησε έξω από το Πάντιο και μετά έτρεχα. Σαν τρελή είμαι. Πάλι το καταλαβαίνετε αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά μου, αυτή ήταν η περιπέτειά μου σήμερα. Έχω ανεβάσει και ένα story που δεν ανέβηκε, ότι θα αργοπορήσω. Οκ. Και θα νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συζητήσουμε σήμερα διάφορα πράγματα. Θα συζητήσουμε για τις γυναικοκτονίες και συγκεκριμένα για την εισαγγελέα της δίκησης στο Παλούδι, που θα μηνύει όσους κάνουν σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων. Για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατέθεσαν 136.059 αιτήσεις λιγότερες από το 2023, παιδιά. Θα πούμε τα ζώδια, θα πούμε για το Pride και θα πούμε και για την αυτοπεποίθησή μας, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι, για την εμπορευματοποίηση της αυτοπεποίθησης και πώς μας πουλάνε ουσιαστικά να είμαστε γεμάτοι αυτοπεποίθηση και να είμαστε ακομπλεξάριστοι και αυτά, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν μπορεί να στο αγοράσει. Αυτό και είναι μια εσωτερική δουλειά και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, τι λέτε, να βάλουμε τραγούδι. Παιδιά, λέω όχι, γιατί είμαστε 23, όχι. Λοιπόν, πάμε πρώτα, παιδιά μου, στις γυναικοκτονίες. Συγκεκριμένα στην εισαγγελέα που είπε ότι θα μείνει... Δεν μου ανοίγουν τώρα, πραγματικά σήμερα. Συγκεκριμένα, τέλος πάντων, παιδιά, θα την πω μόνο με την είδηση. Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια, είπε υπέρ γυναικοκτόνων, θα μηνύεται από εμένα, είπε η εισαγγελέα της δίκης στο Παλούδι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στα social media τώρα και γενικότερα σε post, σε ομάδες, στο Reddit, βλέπουμε συνέχεια σχόλια που είναι υπέρ των γυναικοκτόνων και όχι αυτό συγκεκριμένα, αλλά πιο πολλοί δικαιολογούν τις πράξεις των γυναικοκτόνων
1: δημιουργώντας μία εικόνα για το θύμα ότι ήταν άπιστη, ότι φορούσε κοντά, ότι ψαχνότανε.
0: Τέτοια έχουμε ακούσει πάρα πολλά, παιδιά. Είναι τραγικά όλα τα... Για τους παπάδες θα πούμε, ναι, θα πούμε, Γιώργο μου. Πού να... Δώστε μου λίγο χρόνο, παιδιά, αλήθεια. Λίγο να τα μαζέψω όλα, να είμαι πιο... Λοιπόν, η δικαστικός, λοιπόν, Αριστοτέλεια Δόγκα, εισαγγελέας της δίκης της Ελένης στο Παλούδι, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά κατά χρηστών που αναρτούν δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτώνων. Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτώνων, μισαλόδοξα για γυναίκες, νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται από εμένα. Έγραψε σε ανάρτησή της το Σάββατο 6 έκτου. Στην πρωτοβουλία της θα συμβάλλουν δημοσιογράφοι και χρήστες των social media που δηλώνουν ότι θα βοηθούν στη συλλογή σχολείων μίσους. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Θεωρώ ότι έχουμε παρεξηγήσει την έννοια της ελευθερίας του λόγου και γενικότερα και με αυτά τα βίντεο που έχουν γίνει viral τώρα στο TikTok με την κοπέλα, τη φοιτήτρια από το τμήμα της κοινωνιολογίας της Κρήτης που βγήκε για κανένα καινούριο βίντεο. Πιστεύω ότι πλέον είναι πραγματικά απλά επιζητά την προσοχή και ουσιαστικά προκαλεί έτσι θόρυβο για να ακουστεί περισσότερο το όνομά της. Και βγήκε και είπε για τους μετανάστες, για τους Πακιστανούς συγκεκριμένα. Και ήταν όλο πραγματικά άλλη μία, ένα σοχετός ρητορικής μίσους. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα το γεγονός ότι θα πρέπει να διαβάσουμε πριν μιλήσουμε για κάτι, θα πρέπει να μάθουμε, θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα πριν ανοίξουμε την κάμερα και αναρτήσουμε ένα βίντεο στο TikTok, στο Instagram, οπουδήποτε, για κάτι που δεν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε πώς να το προσεγγίσουμε. Δεν έχουμε επιχειρηματολογία, γιατί αν η επιχειρηματολογία σου είναι ο ρατσισμός, δεν είναι επιχείρημα αυτό. Όντως, και σε αυτό διαφωνούμε και με τη Μαρία, με το Ζώη, δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ανοιχτή στο να συζητήσω με τον άλλον εφόσον έχει επιχειρήματα για να ακούσω το πώς το βλέπει, γιατί με ενδιαφέρει το πώς το βλέπει. Με ενδιαφέρει πώς έφτασες σε αυτό το συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει κάτι να πεις, όχι να λες ότι οι Πακιστανοί τρώνε... Δεν μπορώ να τα πω αυτά που είπε τώρα. Τέλος πάντων, πάρα πολύ στεναχωρέθηκα με αυτό το βίντεο. Πάρα πολύ στεναχωρέθηκα επίσης και... Με, όχι τους παπάδες τώρα, δεν λέμε τους παπάδες. Αυξήσεις έως 95% στους μισθούς Μητροπολιτών, παιδιά. Μισθοί Μητροπολιτών από τα 2.400 που παίρνανε τον μήνα στα 4.681. 4.000, 4,5, πάνω από 4.500. Την ώρα που η ακρίβεια πιέζει νοικοκυριά, εργαζόμενους και συνταξιούχους, έρχεται ρύθμιση που ανεβάζει σημαντικά τις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Οι αυξήσεις φτάνουν από 60 έως 95%. Με απλά λόγια, οι αποδοχές τους εξισώνονται σχεδόν με ανώτατο κρατικό αξίωμα. 4.681 ευρώ, παιδιά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 90% του μισθού Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος λαμβάνει περίπου 2.900, ενώ οι Μητροπολίτες 2.400 με 2.495. Και έρχεται τώρα στη συζήτηση το γεγονός ότι τόσοι εκπαιδευτικοί, όπως προανέφερα, δεν θα κάνουν αιτήσεις για να πάνε να δουλέψουν φέτος, γιατί ο μισθός τους φτάνει από 800 μέχρι 900 ευρώ το μήνα. Ένα επάγγελμα, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Και τους δίνουν 900 ευρώ το μήνα. Τους νοσηλευτές, οι γιατροί, όλο το ΕΣΥ καταραίει, όλη η παιδεία μας καταραίει και αυξάνουν τους μισθούς εκεί. Κάτι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά. Και ειδικά σε μια θρησκεία η οποία προάγει την ταπεινότητα και τον λιτό τρόπο ζωής. Είναι, δεν ξέρω, οξύμορο, θα πω εγώ, έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λίγο, παιδιά, να πιω μια γουλιά νερό, λίγο να συγκεντρωθούμε λίγο. Γιατί έτρεχα, πήγε στο στόμα, ότι έτρεχα. Πείτε μου εσείς που είστε, τι κάνετε. Η κοπέλα επιζητά μια... Α, δεν μπορώ να το πω αυτό που λέει Ζωή online, αλλά συμφωνώ. Θα πούμε το δεσπότη του Παναγιώτη, εντάξει. Σε έβαλα να σου ακούω όσο κάνω μπάνιο, να ξέρεις, λέει η Άννα. Άννα, σ' αγαπάω. Η Άννα σήμερα έχει, παιδιά, μάθημα. Μάθημα οδήγηση. Να της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και στα σήματα. Ω, χθες δεν έδινε σήματα. Τι θα κάνετε σήμερα, πείτε μου πρόγραμμα. Να πιω κι εγώ λίγο νερό, να διαβάσω τα μηνύματά σας. Πραγματικά, αυτό που γινόταν σήμερα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να φεύγω από την Πάντιο και να φτάνω στον Ιάροχο.
2: Μια ανάσα η ζωή, μια μόνο ματιά.
0: Την Τετάρτη δίνει η Άννα, παιδιά, να της ευχηθούμε όλοι καλή επιτυχία.
2: Κοντά, τώρα είσαι εδώ.
0: Γιώργο, η Άννα με έβαλε για να μ' ακούει, το καταλαβαίνεις. Την Άννα δεν λες κάτι, λέει, που είναι στο κινητό ενώ κάνει μπάνιο, ε. Παιδιά, ο Γιώργος έχει το κινητό του. Πάρτις είναι, παιδιά, έχουμε την Παρτσινεβέλη στην παρέα μας, είναι δυνατόν. Καλημέρα, κούκλα μου, όμορφη, πανέμορφη.
2: Να με θέλεις εσύ και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις κι εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω.
0: Κυματική και κυβαντική φυσική πέρασε με ένα πανέμορφο πεντεράκι. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε αγόρι μου, μπράβο. Είδατε ρε παιδιά, φάμφω ρε παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσείς πώς θα πάτε γενικά στην εξεταστική? Πείτε μου, η Μαρία έδωσε σήμερα μάθημα, παιδιά, και έχει κοιμηθεί μία ώρα και μπήκε στην εκπομπή. Γιατί είναι σκύλος μαύρος και ο Ζώης δούλευε μέχρι τις 3, χθες. Και μπήκε.
2: Πέσε στη φωτιά με χέρια ανοιχτά.
0: Γενικότερα νιώθω ότι κάθε φορά που ανεβάζω στο προφίλ μου για την εκπομπή, είναι η μόνη φορά που πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα, απλά με ενδιαφέρει να το δει ο κόσμος. Και τώρα νιώθω ότι αυτό που ανέβασα δεν χρειαζόταν. Δεν πειράζει, παιδιά.

Εντάξει, είμαι και πολύ καλή. Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα λοιπόν που ανοίγει το καλοκαίρι και πάμε στις θάλασσες, θα μιλήσουμε για δύο πράγματα που έχουν να κάνουν με τις... Πάω να μάθω το πόρισμα του ΚΤΕΟ και επιστρέφω σε 5-10. Μην μπεις υδροχώος. Εντάξει, Γιώργο. Πήγαινε να δεις τι κάνει τα μάξη σου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις καρχαρίες στα νερά μας, παιδιά, και πώς όλο αυτό έχει κάνει resurface τώρα στα social media και όλη την ώρα μιλάνε για καρχαρίες και ότι έχουμε καρχαρίες και προσέξτε και το ένα το άλλο και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μία μέθοδος εκφοβισμού, γιατί το συζήτησα με τη μαμά μου. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, την λατρεύω τη θάλασσα, έχω αιμονή με τη θάλασσα. Μ' αρέσει να πλατσουρίζω, μ' αρέσει να παίρνω τη μάσκα μου, να μπαίνω, να κοιτάω τα ψάρια, όχι κάτι άλλο, αλλά να τα κοιτάω. Παιδιά, πήγα τις προάλλες παραλία και έβαλα τη μάσκα μου και είδα όντως, στην Αττική τώρα, τα μεγαλύτερα ψάρια που έχω δει ποτέ στη ζωή μου με μάσκα. Ήτανε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Και δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σαν ψυχοθεραπεία το να κοιτάς και τα ψάρια. Θα παρατηρήσεις απλά τα χρώματά τους, πώς γυαλίζουν, έτσι, πάνε όπου θέλουν πάνε. Δεν ξέρω, τα λατρεύω τα ψαράκια. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπου όμως χάνω τη ροή του λόγου μου, γιατί δεν έχω κάποιον να με συμμαζεύει τώρα. Και παιδιά, φεύγουμε από το θέμα. Λοιπόν, και τώρα βρέθηκα να είμαι στην παραλία τις προάλλες και να γυρνώ να λέω ότι, παιδιά, φοβάμαι να μπω. Και λέω μετά, πώς είναι δυνατόν εγώ να φοβάμαι να μπω, επειδή έχει βράχια και αυτά. Και λέω ότι μου έχει δημιουργηθεί φόβος από αυτά που διαβάζω στα social media για τους καρχαρίες. Λες και υπάρχει περίπτωση να έρθει καρχαρία στο σχοινιάρε, παιδιά. Συγγνώμη τώρα, αλήθεια. Τέλος πάντων. Κολυμπάμε λοιπόν μαζί τους και δεν το ξέρουμε, λέει το politic.gr. Οι καρχαρίες ζουν στις ελληνικές θάλασσες εδώ και χιλιάδες χρόνια, ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη. Οι εμφανίσεις τους είναι σπάνιες για τους λουόμενους, αλλά οι καταγραφές δείχνουν ότι αποτελούν σταθερό κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Ποια είδη έχουν καταγραφεί, παιδιά, στις ελληνικές θάλασσες? Έχουμε 8 διαφορετικά, παρακαλώ πολύ. Τον γαλάζιο καρχαρία, τον γαλαίο. Πω, και η γιαγιά μου, αντί να λέει. Λίγα λέω σκορδαλιά.

αλλά υπαρκτές. Καταγραφές και, καταγραφές και αναφορές έχουν συνδεθεί με περιοχές όπως Κέρκυρα, η Μερτώ που θα πάει στην Κέρκυρα τώρα, Εύβοια, Γλυφάδα, Παγασιτικό, Χαλκιδική, Πειραιά, Έγινα και κάτω Αχαΐα. Σε αυτές τις περιοχές, παιδιά, έχουν δει καρχαρίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε τώρα εμείς στην παραλία μας και να μας επιτεθεί ο καρχαρίας. Θεωρώ ότι είναι πολύ παρεξηγημένα ζώα οι καρχαρίες. Να μου πεις πολύ παρεξηγημένα πέτρα, όταν μπεις και άμα τον δεις, θα σου πω εγώ. Τι πρέπει να θυμόμαστε, παιδιά. Δεν πανικοβαλόμαστε, δεν κάνουμε απότομες κινήσεις, δεν του γυρίζουμε την πλάτη, απομακρυνόμαστε αργά και ψύχρεμα. Οι καρχαρίες ζουν σε ελληνικές θάλασσες εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλόμαστε. Είσαι σκύλος εσύ, δεν έχεις θέμα, λέει. Περτσινοδέλο. Εντάξει. Θεωρώ ότι εμείς που έχουμε και καταγωγή από νησί, είμαστε πιο εξοικειωμένες με τη θάλασσα και το νερό και τα ψάρια. Τα μεγαλύτερα ψάρια, ίσως. Παιδιά, μιλάμε για πολύ μεγάλα ψάρια. Είδα πριν δυο Σαββατοκύριακα, είχα σου ευχαριστεί. Παραθέτω δίλημα, δεν το παραθέτεις όμως, δεν το βλέπω. Λοιπόν, επειδή είμαστε λοιπόν έτσι σε μια έτσι φαν διάθεση, μια λοιπόν, καλοκαιρινή διάθεση. Στη μηχανή ανέβα, πάμε Χαβάη. Με μια ρόδα, αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Δεν το ξανακάνω επίσης αυτό, παιδιά. Δεν μπορώ να ξενυχτήσω ούτε στο ελάχιστο. Τους Λούτσους, λέει. Οι Λούτσοι δεν είναι είδος καρχαρία ζωή τώρα. Κοροϊδεύεις.

0: Το δίλημά σου δεν με... Δεν με... Και πάντα... Εντάξει, μπορώ. Επί του γενικού όμως μπορώ, μια φορά στη ζωή μου. Λοιπόν. Σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις ένα αγώνα τρεξίματος, λέει, με ένα τυχαίο άτομο από όλη τη γη, άνω των 12. Και αν κερδίσεις, παίρνεις 10 μύρια. Αν χάσεις, πεθαίνεις. Παίρνεις τον deal ή όχι. Όχι. Γιώργο, τι λέει. Θα πάρω εγώ τον deal και με βάλουν με τον...
1: Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο.
0: Συγκεκριμένη, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι είμαι συγκεκριμένη, έτσι. Με το Μανόλο που κάναμε μαζί τα εμπόδια, παιδιά, δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Κοκορεύομαι, ναι. Είναι λόγος να κοκορευτώ αυτός, ναι. Ίδια συγγνώμη, θα του λέω.

0: έτσι πάντα. Σε έχω βάλει, λέει, να σε ακούω όσο κάνω δουλειές, όσο αντέχω ακόμη. Μαρία, είσαι με έναν με μία ώρα ύπνο και κάνεις δουλειές. Και να... Μήπως όχι. Κουράγιο.
1: Στη μηχανή ανέβα. Πάμε Χαβάη με μία ρόδα.
0: Ρε, η Άλκη της Πρωτοψάλτη και η Μελίνα Κόλια έχουν ένα parasocial relations από αυτές τις δύο. Μελίνα Κόλια τη θεωρώ ακραία αστεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ξέρω κάποια άτομα που συμφωνούν εδώ πέρα. Δεν ξέρω όλοι όσοι ακούτε. Δεν μου μιλάτε όλοι στο chat. Έχουμε σίγουρα την Άννα μας, την Παρτσινεβέλου, τη Μαρία μας, τον Γιώργο μας, τη Μαρία μας και το Ζώη μας. Αυτή μου έχετε στείλει μήνυμα. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω ποιοι είστε. Ευχαριστώ όμως που με ακούτε, έτσι. Δηλαδή μέσα από την καρδιά μου. Σας έχω εδώ μέσα. Εδώ μέσα σας έχω. Αν δεν τις κάνω τώρα, λέει, σίγουρα δεν θα τις κάνω μετά. Τις δουλειές. Μαράκι μου, κουράγιο. Έκανα κι εγώ, παιδιά, δουλειές χθες 8,5 ώρες. Μάτωθω και την Παναγία. 8,5 ώρες. Ήμουν εκεί πέρα, έτριβα. Φτάνει. Δεν τη θεωρώ τόσο αστεία. Ναι, γιατί δεν είσαι μέρος του LGBTQ+, μάλλον, Γιώργο. Έτσι. Πειράζει αυτό που λέω. Νομίζω σε πειράζει λίγο. Αλλά, παιδιά, συγγνώμη, ισχύει. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Θα πούμε τώρα για την παραλία που είπαμε και την αυτοποίθηση. Ή θα με διακόπτετε συνέχεια.

0: Παιδιά, σας αγαπάω. Λοιπόν, πάμε. Με την αρχή του καλοκαιριού επιστρέφει δυστυχώς και μια γνώριμη παράδοση, τα σχόλια για τα σώματα των άλλων. Από τα social media μέχρι τις παρέες και τις παραλίες, το body shaming εξακολουθεί να παρουσιάζεται σαν κάτι φυσιολογικό, ενώ στην πραγματικότητα αφήνει βαθιά σημάδια στην αυτοεικόνα και την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Την ίδια στιγμή, μια ολόκληρη βιομηχανία χτίζεται πάνω στις ανασφάλειές μας. Μας πείθει συνεχώς ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι πάνω μας για να αξίζουμε περισσότερο. Να χάσουμε κιλά, να διορθώσουμε το σώμα μας, να χωρίσουμε σε ένα πρότυπο που συνεχώς μεταβάλλεται. Η αυτοπεποίθηση σήμερα, δεν υπάρχει καθόλου περίπτωση να μπει και τι είναι τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και επίσης, Τίνα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Κοιμήθηκα 3 η ώρα κοιμήθηκα και ξύπνησα 8 η ώρα και πάλι έγινε όλο αυτό που έγινε σήμερα. Καταλαβαίνετε τι μου έχει συμβεί. Love Melina, λέει η Μαρία. Παιδιά, το ξέρω. Γιώργο μου, σου λέω, νομίζω δεν καταλαβαίνεις το χιούμορ γιατί πρέπει να είσαι μέρος του LGBTQ+. Όχι, πλάκα κάνω. Ίσως και να μην κάνω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ποτέ δεν θα μάθουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Μην διακόπτω τώρα. Έχω διάσπαση, παιδιά. Δεν γίνεται, δεν λειτουργεί μόνο με αυτό. Λοιπόν, η αυτοπεποίθηση σήμερα πολλές φορές αντιμετωπίζεται σαν προϊόν προς πώληση. Οι μεγάλες εταιρείες και τα social media συχνά καλλιεργούν πρώτα μια ανασφάλεια και μετά μας πουλάνε τη λύση της. Μας κάνουν να πιστεύουμε ότι για να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πρέπει να αγοράσουμε κάτι. Μια κρέμα, ένα πρόγραμμα διατροφής, ένα ρούχο, μια αισθητική παρέμβαση ή ακόμη και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Παιδιά, και ήθελα να το συζητήσω αυτό. Κάνω Canva και ακούω Πέτρα αγαπώ. Καλό Canva. Κουκλάρα μου. Κουκλάρα μου. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λοιπόν για λίγο για την αυτοποίηση, γιατί έχω κατεβάσει τώρα TikTok και μου εμφανίζονται πάρα πολλά μηνύματα, βίντεο, τα οποία προωθούν ότι με αυτούς τους 5 τρόπους θα έχεις αυτοποίηση στην παραλία. Με αυτούς τους 2 τρόπους πρέπει να μιλάς για να δείχνεις ότι έχεις αυτοποίηση. Με αυτά τα 7 tips θα μπορέσεις να έχεις την αυτοποίηση που δεν είχες ποτέ. Πρώτον, κάτι λέει για μένα αυτό και το For You page μου και το content που καταναλώνω, έτσι. Χρειάζομαι αυτοποίηση μάλλον. Αλλά στο σοβαρό λίγο να μπούμε, κάνω νοηματική για τα κρασιά και με αποσπάς. Ποια κρασιά? Υπάρχει περίπτωση να κάνει για τα κρασιά. Παιδιά, τι, να κάνει νοηματική, έχω να σας πω. Παιδιά, δεν ξέρω όλοι εσείς ποιοι είστε, γιατί δεν μου μιλάτε. Θα με κάνει σαν στο TikTok να σου στέλνω αστεία, ναι. Αλλά μάλλον δεν θα μου στέλνει τη Μελίνα Κόλια, Γιώργο. Η τι, να κάνει νοηματική, παιδιά, είναι ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πραγματικά. Και δεν ξέρω, είναι άξια θαυμασμού. Μπράβο, Τίνα. Αλλά επειδή δεν της αρέσει τα σοβαρά, θα συνεχίσω με τα δικά μου σοβαρά. Θεωρώ ότι η αυτοπεποίθηση είναι κάτι το οποίο είναι εσωτερική δουλειά και εγώ έχω καταναλώσει πάρα πολύ τέτοιο περιεχόμενο ώστε να μπορέσω να νιώσω ότι ξέρεις, τώρα έτσι πρέπει να είμαι. Για να έχω αυτοπεποίθηση πρέπει να είμαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και μετά έκατσα και σκέφτηκα ότι τι είναι όντως η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, στη ρίζα μου, μέσα στα θεμέλια μου, έχω αυτοπεποίθηση, πιστεύω στον εαυτό μου. Και η απάντηση είναι ναι. Κάποιες φορές όμως. Κάποιες άλλες δεν πιστεύω. Κάποιες άλλες χρειάζομαι αυτό το boost από το περιβάλλον μου για να συνειδητοποιήσω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Που είναι και αυτό τελείως φυσιολογικό. Απλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λάθος να προσεγγίζουμε την αυτοπεποίθηση ως κάτι το οποίο μπορούμε να το κερδίσουμε μέσα από εξωτερικούς παράγοντες. Δεν μπορούμε. Η αυτοπεποίθηση είναι ουσιαστικά, για μένα τουλάχιστον, να εμφανίζεσαι κάπου, να πηγαίνεις κάπου, να κάνεις κάτι, χωρίς να φοβάσαι το ότι θα κριθείς και θα σχολιαστείς από τους υπόλοιπους. Που ναι, okay, είναι κλισέ αυτό που λέμε και ότι και καλά μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Αλλά, παιδιά, ισχύει. Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε χρόνια από τη ζωή μας, να χάνουμε ευκαιρίες, να χάνουμε περιπέτειες, εμπειρίες, απλά επειδή φοβόμαστε το πώς οι άλλοι θα μας αντιμετωπίσουν και το τι θα πούν για εμάς. Και αυτό το κατάλαβα όταν ξεκίνησα και το συζητούσα με τη Μαρία αυτό, σιγά-σιγά τώρα, που πάντα έτσι ήμουνα και για 2 χρόνια περίπου είχα σταματήσει να το κάνω αυτό, όλη την ώρα παίρνω καινούργιες ευκαιρίες, καινούργιες αποφάσεις, καινούργιες εμπειρίες, λέω ναι σχεδόν στα πάντα, απλά για να... γιατί όχι, κατάλαβες. Δηλαδή, τις προάλλες έκανα αίτηση σε ένα
1: σε μια αεροπορική εταιρεία. Ξεκινήσαμε το ράδιο.
0: Ξεκίνησα το κολυμβητήριο. Δεν είναι κάτι στο οποίο είμαι καλή σε οτιδήποτε από αυτά ή πιστεύω ότι έχω τα κατάλληλα προσόντα για να αριστεύσω και να προοδεύσω αυτό. Απλά πιστεύω ότι εφόσον έχεις την εσωτερική δύναμη και την συναισθηματική νοημοσύνη προς τον εαυτό σου, να είσαι ευγενική με τον εαυτό σου και να πεις ότι ξέρεις κάτι, ρε, και να αποτύχω. It's okay. It's okay. Και εγώ όντως το δουλεύω αυτό το πράγμα. Και εννοείται το δουλεύω, γιατί δεν μ' αρέσει να αποτυγχάνω και θέλω σε ό,τι κάνω να είμαι καλή. Αλλά, παιδιά, και αυτό είναι ένα κλουβί, έτσι. Είμαστε η γιαγιά μας στο κλουβί, κυριολεκτικά. Ζούμε σε ένα κλουβί και ζούμε τις ζωές μας για τους άλλους. Όχι, ρε παιδιά. Κάνε ό,τι θες. Εφόσον δεν... σε μία αεροπορική εταιρεία, ναι. Και άνεργα νέα, για να τα λες μετά εδώ. Μόνο άνεργα νέα, παιδιά. Έχουμε εξελιχθεί σε την εκπομπή, νομίζω. Το κλουβί με τις τρελές. Όντως, παιδιά, οπότε βγείτε, δοκιμάστε καινούργια πράγματα. Οτιδήποτε σας βγάζει από το comfort zone σας και σας αγχώνει, ότι δεν μπορώ να το κάνω, και το κάνετε τελικά, δίνετε ένα απλά στον εαυτό σας, δίνετε ένα απλά στην αυτοπεποίθηση και πραγματικά θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας μετά από 3 μήνες, μετά από 2 μήνες, μετά από 1 μήνα, μετά από 1 χρόνο. Και πεις ότι ευτυχώς που το έκανα αυτό. Και να σε απορρίψουνε. It's okay, παιδιά, it's okay. Και επίσης, όσον αφορά τα σώματα και τις παραλίες και τα προϊόντα που μας προωθούν, πάντα θα υπάρχει ένα ψεγάδι το οποίο θα μπορούν να το φτιάξουν κάποιες κρέμες, κάποιο δερματολόγος, το οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία, γιατί άμα επικεντρωθούμε στα εξωτερικά, μετά όντως δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κοινό δεν γεμίζει με τίποτα, ό,τι και να κάνεις. Και εγώ το έχω καταλάβει αυτό από προσωπική εμπειρία. Φέτος εγώ είχα ένα τραυματισμό στη μέση μου και σταμάτησα, ούτε δεν περπατούσα, δηλαδή ήμουν χάλια, δεν έβγαινα από το δωμάτιό μου οριακά, είχα πάρα πολύ κακή διάθεση, είχα χαμηλή αυτοπεποίθηση, ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένη που μου συνέβη εμένα αυτό και το σώμα μου χαλάρωσε. Που το σώμα του καθενός μας είναι διαφορετικό, αλλά στα πρώτα μου μπάνια ένιωθα άσχημα, γιατί είχα χαλαρώσει, γιατί δεν περπατούσα και τα πόδια μου δεν ήταν έτσι όπως τα είχα συνηθίσει να είναι. Και κατάλαβα ότι μετά από ένα σημείο, ρε, δεν θα βγεις εσύ να απολαύσεις τον μπάνιο σου, που η θάλασσα είναι ο έρωτάς σου, είναι το καλύτερο μέρος που θα μπορούσες να είσαι πάνω στη γη. Τη λατρεύω τη θάλασσα, έχω έρωτα, ρε φίλε. Και δεν θα ευχαριστηθώ εγώ τον μπάνιο μου επειδή έχω χαλαρώσει στα πόδια μου. Είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Αλήθεια, να πάνε όλοι κάπου διακοπές και να μην χρησιμοποιούν το κινητό τους. Ή Ελλάδες, δεν μπορώ να πω που είμαστε ζωή και που θα πάμε. Βλέπω τρελά όνειρα κάθε μέρα. Είναι το μέρος που σε εμπνέει. Πάντα αντιλιακό. Όντως πάντα αντιλιακό. Έχω βάλει και μια περίεργη γυαλιά. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν τώρα να σας μιλάω για αυτά. Δεν ξέρω ποιοι είστε μέσα. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε τα ζώδια σε λίγο. Πάντως για να ανακεφαλαιώσω. Live your life, λέει η Μαρία, όντως. Είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, να περνάμε άσχημα εξαιτίας των ανασφαλιών που μας επιβάλλουν οι άλλοι. Γιατί στην τελική δεν είναι ότι εσένα δεν σ' αρέσει το σώμα σου, παιδιά. Συγγνώμη, τουλάχιστον για μένα. Είναι ότι φοβάμαι τι θα πει ο άλλος άμα δει ότι η Πέτρα χαλάρωσε, ξέρω εγώ. Η Πέτρα πάχινε. Η Πέτρα... που είχα θέμα με την ακμή. Δεν είναι ότι εμένα δεν μ' αρέσει στην τελική, γιατί άμα δεν μου είχε πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, αυτό πάνω σου, δεν είναι ωραίο. Δεν θα το ένιωθε αυτό. Μας τα επιβάλλουν αυτά και αυτά τα πρότυπα ομορφιάς πρέπει να τα αποβάλουμε εμείς από μέσα μας για να μπορέσουμε να είμαστε ελεύθερες. Τα ζώδια πες, γιατί κρίμα είναι να ξεκινήσει η μέρα με κρίση. Έχεις δίκιο. Όχι, παιδιά. Απλά, λοιπόν. Σήμερα σας έχω ωραία ζώδια, γιατί δεν θα πούμε της εβδομάδας που τελειώνει και η εβδομάδα, θα σας πω τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, ότι θα ξέρει τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Κοιτάτε τα ζώδια των αλωνών. Εγώ, όποιοι με ενδιαφέρουν, τα κοιτάω για να ξέρω. Για να γνωρίζω.
1: Δεν είπαμε για το Pride. Παιδιά, πού να τα χωρέσω όλα.
0: Σας αγαπάω.
1: Λοιπόν, πάμε. Κρυαράκια μου. Ζωή μου. Ζωή μου. Μια οικογενειακή υπόθεση, θέμα σπιτιού, εξελίσσεται θετικά που σου δίνει λύση εκεί που υπήρχε πίεση. Πρόσεξε μόνο μία συζήτηση που μπορεί να πάρει πιο προσωπικό τόνο από όσο χρειάζεται. Θεωρώ ότι το χρειάζεσαι. Όντως, εμείς εδώ έχουμε το ίδιο ζώδιο, λέει την παιδιά, όντως, το όλο υδροχόιδο μας. Θεωρώ ότι το χρειάζεσαι αυτό να το ακούσει η ζωή μου, γιατί υπάρχουν κάποιες εντάσεις, θα πω εγώ, και είναι καλό να μην τις παίρνουμε προσωπικά, έτσι όπως μου είπες εσύ χθες. Και πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ σοφά. Και το έχει πάρει ο Ζωής, παιδιά, έχει μια πάρα πολύ όρημη αντιμετώπιση απέναντι σε τέτοια θέματα. Πες για την Πανσέλινο, πάντα κοιτάω το δικό μου και το δικό σου και της Μαρίας και της μαμάς, λέει ο Ζωής. Οπότε, παιδιά, μην τα παίρνουμε προσωπικά. Ταύρος. Περιμένω τον Ταύρο, λέει το μαράκι.
0: Μερουλά.
1: Πατσενεβέλη. Ένα μήνυμα, μία πρόταση ή μία γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Μην αφήσεις παλιές ανασφάλειες να σε κρατήσουν πίσω. Το βλέπουμε αυτό που λέω. Βλέπετε ότι είναι σε... ότι συνάδουν αυτά που λέω με τα ζώδια στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, Μαρία, τα αυτιά σου ανοιχτά, τα μάτια σου 14 και μην αφήσεις καμία ανασφάλεια να σε κρατήσει πίσω, κουκλάρα μου όμορφη. Πάμε! Διδυμάκια, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος δίδυμος. Δεν μου εμφανίζεστε όλοι. Δεν μου εμφανίζεστε την ταυτότητά σας. Κάτι κινείται υπέρ σου στα οικονομικά ή σε θέμα που αφορά την προσωπική σου αξία. Μην χαλάσεις τη διάθεσή σου για κάποιον που δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς σου. Παιδιά, σίγουρα, αποβάλλουμε άτομα τα οποία είναι άγκυρες, αποβάλλουμε καταστάσεις τα οποία μας κρατάνε πίσω και μας βαραίνουν και προχωράμε μπροστά. Πολύ σωστά. Καρκινάκια. Παρότι υπάρχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις ή πιέσεις, η μέρα σε ευνοεί προσωπικά. Τραβάς προσοχή, κερδίζεις εντυπώσεις και έχεις περισσότερα περιθώρια να πετύχεις αυτό που θέλεις. Θετικά. Μόνο θετικά έχουμε πει. Εκτός από τα κρυράκια μας. Λιοντάρια. Λιοντάρια. Υπάρχει μια περίπτωση να πω εδώ πέρα ότι... Και εννοείται, λέει η Μαρία, έχει παραγίνει το κακό με το Ozempic. Παιδιά, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση. Και έχω 5 λεπτά. Γιατί, όπως σας είπα, έκανα το ταξίδι του Οδυσσέα. Κυριολεκτικά όμως. Κυριολεκτικά, ήμουν Οδυσσέα σήμερα. Σαν συμβουλή, η Παναγία το έριξε αυτό, λέει. Λοιπόν, λιονταράκια. Μια καθυστέρηση ή αλλαγή σχεδίου τελικά λειτουργεί υπέρ σου. Μην πιέσεις καταστάσεις που δείχνουν να μην προχωρούν ακόμα. Παρθένε μου, ένα πρόσωπο από τον κοινωνικό ή επαγγελματικό σου κύκλο μπορεί να αποδειχτεί πολύ πιο χρήσιμο από όσο περίμενες. Δέξου τη βοήθεια που σου προσφέρεται. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Παρθένους, έχω την εντύπωση, παιδιά. Για ποιο λόγο, δεν δέχονται τη βοήθεια, ε? Δεν μπορώ. Ζυγή! Μια επαγγελματική ευκαιρία ή θετική εξέλιξη μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα σημαντικό στόχο. Χρειάζεται όμως να υπάρξει ξεκάθαρη συνεννόηση με το πρόσωπο που εμπλέκεται. Σκορπιή. Παρά τις υποχρεώσεις ή μία πρακτική δυσκολία, ανοίγει μία προοπτική που μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα. Κράτα το βλέμμα σου στο επόμενο βήμα και όχι στο εμπόδιο. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, έτσι. Να κοιτάμε το στόχο. Να κοιτάμε το βουνό, όχι το χαλίκι, έτσι. Τι διάβασα τις προάλλες, παιδιά, και ήταν και πολύ ωραίο. Α, ναι, ότι το έγραψα κιόλας σε χαρτάκι, το κόλλησα στον τοίχο μου, παιδιά. Ότι πρέπει να θεραπεύουμε τη ρίζα για να είναι σταθερό το δέντρο. Πολύ ωραίο. Γιατί αλλιώς, παιδιά, άμα τα κάνουμε από εδώ και από εκεί, μετά, παιδιά, θα σαπίσουμε μέσα μας. Δεν υπάρχει λόγος να το πω αυτό έτσι. Θα πω τον τοξότη τώρα. Μία σχέση... Πω, δεν με νοιάζουν τοξότης, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη, είναι κάποιος τοξότης. Δεν τους μπορώ, δεν τους αντέχω. Μια σχέση ή συνεργασία περνά σε πιο σοβαρό επίπεδο. Οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα λόγια και σήμερα φαίνεται ποιος είναι πραγματικά δίπλα σου. Εγώ καιρός. Ένα άτομο δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να σε στηρίξει ή να έρθει πιο κοντά σου. Μην αφήσει οικογενειακές ή καθημερινές υποχρεώσεις να σου αποσπάσουν την προσοχή από κάτι άλλο. Πολύ ωραίο. Υδροχόη, παιδιά, υδροχόη. Για το κύριο ζώδιο, παιδιά, είστε όλοι υδροχόη εδώ μέσα. Πάμε. Η καθημερινότητα ή η δουλειά γίνεται πιο εύκολη και οργανωμένη. Στα προσωπικά, μία συζήτηση χρειάζεται ψυχραιμία για να μην δημιουργηθεί ένταση χωρίς λόγο. Ακούτε? Ακούτε υδροχόη? Ακούτε η πλειονότητα των ακροατών μου σήμερα? Σας αγαπάω. Τι καλά που τα πηγαίνω με υδροχόους τελικά, που έλεγα δεν τους συμπαθώ, παιδιά, όλοι υδροχόης. Στα προσωπικά μια συζήτηση απλά, ωραία, ισχύει. Πέτρα, θα τελειώσει ο χρόνος. Ιχθύες, Ιχθύες. Ο έρωτας, το φλερτ και ευχάριστες στιγμές έχουν προτεραιότητα. Ένα οικονομικό θέμα ζητά προσοχή, αλλά δεν είναι αρκετό για να χαλάσει το θετικό κλίμα της ημέρας. Εκεί το μυαλό τους, έτσι. Τα ψαράκια έχουν εκεί το μυαλό τους και δεν καταλαβαίνω, okay. Υπάρχει περίπτωση τώρα να κλείνουμε τα μάτια μας σε τέτοια πράγματα. Θέλω να κάνω ένα λογοπαίγνιο πριν τελειώσουμε, πειράζει. Άμα παίξει κιόλας θα είναι πολύ ωραία. Όπα! Δεν υπάρχει περίπτωση. Να ξεχάσω. Παιδιά, δεν ήθελα να βάλω αυτό. Πειράζει. Αποκλείεται. Παιδιά, πειράζει που. Πώς σας φάνηκε αυτή η εκπομπή που ήμουν μόνο μου? Ήταν λίγο καταστροφή. Λοιπόν, ρε, μπορώ μια στιγμή να σας ευχαριστήσω για όλα. Μπορώ να πω ότι θα έχουμε μια πανέμορφη Πέμπτη, ακόμα κι αν ξεκίνησε άσχημα. Πειράζει να το πω αυτό, ε? Και δεν θα βάλουμε τέτοια στενάχωρα τραγούδια, γιατί δεν μας ενδιαφέρουνε, παιδιά μου.
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Παιδιά, θα σας αποχαιρετήσω τώρα με τον Σταν, εννοείται. Μου άρεσε πάρα πολύ η σημερινή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Πάρα πολύ, ρε παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε όρθιες, λέει ο Ζόρις. Τραγουδάρα, Άννα, θα σου κάνω blog στο Spotify, στα κλάψω τράγουδα. Θα πάω. Κάτι με λιώνω όταν χορεύει. Τους άλλους άντρες πάντα τους. Δώσ' το ρε Σταν, δώσ' το ρε. Κι όμως γυρνάει και κοιτάει εμένα. Αυτό που κάνει το απ' όλα. Παιδιά, θα είναι πανέμορφη μέρα σήμερα. Δεν πειράζει που ξεκίνησε στραβά. Ανεβαίνουμε. Να συνεχίσετε ό,τι κάνετε. Να σας ευχαριστήσω ακραία που ήσασταν σήμερα μαζί μου. Νύχτα αυτή είναι δικιά μας κι ό,τι θέλεις εσύ. Εσύ είσαι φοβερή, Μαρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Κοιμηθείτε, κάντε τις εξορμήσεις σας. Αν όχι, κοιμηθείτε, στην περίπτωση της Μαρίας, ας πούμε, που έχει μία ώρα. Και να ευχαριστήσω τα παιδιά που ξέρω ότι είναι εδώ, όσα μου γράψανε, τον Ζόη, τη Μαρία Παρτσινεβέλου, την Άννα, τον Γιώργο, την Τίνα, τη Μαρία. Παιδιά μου. Και όλους τους άλλους εσάς που δεν ξέρω ποιοι είστε, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Μη σταμάτας να με κοιτάζεις, φως μου, ό,τι δεν έδωσες εμένα, δώσ' μου. Φιλιά πολλά, παιδιά. Θα λέμε την επόμενη Πέμπτη για τηλεφωνία.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ολόκληρη ώρα. Ελπίζω να περάσετε καλά, εγώ σίγουρα θα περάσω καλά γιατί είναι ένας αγαπημένος μου καλεσμένος σήμερα κοντά μας. Ελπίζω και εσείς να μας στείλετε τη γνώμη σας και να μας πείτε πώς περάσατε. Σήμερα είναι κοντά μας ο υπέροχος, θα μπορώ να πω, δημιουργός και τραγουδιστής Φίβος Δελιβοριάς, γιατί δημιουργεί πάρα πολλά πράγματα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αμαλία, και σε ευχαριστώ και που με κάλεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου τόσο γενναιόδωρα και που γενικά έχετε δείξει ότι είστε γενναιόδωρος σε όσο περισσότερο βαθμό μπορείτε, σε οποιαδήποτε φεστιβάλ, σε οποιαδήποτε καλέσματα. Βλέπω ότι προσπαθείτε να είστε μέσα και φαντάζομαι ότι δεν είναι και εύκολο με βάση το πρόγραμμά σας, το επαγγελματικό.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάντα μπλέκω σε πράγματα απαιτητικά, πολυπρόσωπα. Είτε είναι η ταράτσα, είτε είναι άλλα αντίστοιχα project, ας πούμε, τα οποία μου τρώνε και πάρα πολύ χρόνο, πέρα από το τραγουδοποιητικό χρόνο και το δισκογραφικό. Αλλά είναι ζωή, ειδικά το να αν σε καλέσει ένα σχολείο ή μια σχολή ή ένα νηπιαγωγείο ή άνθρωποι. Γενικά αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία όταν βρίσκομαι κάπου εκτός της οργανωμένης συνθήκης της παράστασής μου, ας πούμε, που δουλεύω. Βρίσκομαι κάπου σε ένα μέρος με παιδάκια, σε ένα μέρος, ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να αλληλεπιδρώ σε κάτι το οποίο δεν έχει καλλιτεχνικούς κανόνες. Είναι έτσι ένα μέρος της ζωής.
1: Και έχετε και φιλανθρωπική δράση, δηλαδή συμμετέχετε σε φεστιβάλ, όπως, ας πούμε, ήταν η συναυλία για τα Τέμπη ή το FM Festival στις 23 νομίζω Μαΐου που έγινε στην Πάτρα, από και εκεί.
2: Ναι, δεν θα το έλεγα ακριβώς φιλανθρωπικό, γιατί κάπως μου θυμίζει το φιλόζος, το ξέρεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια αίσθηση ότι είμαι ένας πολίτης της κοινωνίας και όποτε πολίτες της κοινωνίας κάνουν κάτι μαζί με κάποιο σκοπό, μου αρέσει να είμαι εκεί. Αποφεύγω αυτά τα πράγματα να γίνονται με κομματικά καπέλα ή με οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει όταν η κίνηση γίνεται από τον κόσμο για τον κόσμο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το πράγμα. Όταν με κάλεσαν εκεί στη συναυλία για τα Τέμπη, με κάλεσαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Εκεί δεν θα μπορούσα να πω όχι σε καμία περίπτωση, ας πούμε.
1: Και δημιουργήσατε και ένα εξαιρετικό κομμάτι που εγώ ήμουν εκεί, πραγματικά να τρίχιασα, ήταν φοβερό όλο αυτό. Αυτό πόσο καιρό σας πήρε για να το δημιουργήσετε, ήταν μια αυθόρμητη σκέψη?
2: Ήταν το προηγούμενο βράδυ, όταν κάναμε την πρόβα με τα παιδιά, λέγοντας θα πάμε εκεί. Δεν αισθανόμουν καλά να πάω εκεί απλώς και να πω τα σουξέ μου, ξέρω. Να πάω να πω το εκείνη, να πάω να πω το καθρέφτη. Κάτι μου έλειπε από αυτό. Αισθανόμουν ότι όταν σε καλούν άνθρωποι με νοπό ένα τέτοιο τραύμα μέσα τους και με νοπό και το τραύμα μιας περίεργης εξεταστικής που έγινε και όλο, μια μικρή οδύση είχαν περάσει οι άνθρωποι αυτοί. Αισθανόμουν ότι πρέπει να πάω φέρνοντας και κάτι από τον εαυτό μου εκεί. Οπότε το ίδιο βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, λέω θέλω να γράψω ένα τραγούδι και να το παίξω εκεί για αυτούς, σαν δική μου προσφορά σε αυτούς. Πώς λένε αυτό, κλισέ, να τους δώσω ό,τι πολυτιμότερο έχω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα προσπάθησα να κάνω. Και λίγο πριν τη συναυλία ήταν έτοιμο.
1: Πολύ όμορφο. Εγώ θα ήθελα να έχει κυκλοφορήσει και σε κάποια έτσι πιο οργανωμένη έκθεση.
2: Ο λόγος που δεν έχει κυκλοφορήσει είναι γιατί δεν ήθελα να πει κανείς ότι θέλω αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτώ. Δηλαδή να βγει και να εισπράττω εγώ δικαιώματα από το Spotify ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, έχω προτείνει και στο σύλλογο και έχουν υπογράψει ένα συμβόλαιο με την Εταιρεία των Δικαιωμάτων για όποια δημόσια εκτέλεση του τραγουδιού να πληρώνονται εκείνοι και όχι εγώ. Οπότε αν υπογράψουμε και ένα χαρτί, ας πούμε, στο οποίο όλα τα έσοδα του κομματιού θα πηγαίνουν στο σύλλογο των συγγενών, με πολύ χαρά θα το ηχογραφήσω και επισήμως.
1: Χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε. Να πω τώρα με αφορμή τι σας κάλεσα εδώ, γιατί γενικά είναι πιο πολύ θεατρική εκπομπή μου. Να πούμε ότι ξεκινήσατε μια νέα δουλειά, την παράσταση Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, mm-hmm. αλλά δεν είναι το έργο του Αριστοφάνη, γιατί είναι σε διασκευή, πρωτότυπο κείμενο και τραγούδια δικά σας. Mm-hmm. Και σκηνοθεσία σύλληψη του Νίκου Καραθάνου. Mm-hmm. Και πρωταγωνιστούν η Καρίνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, ο Γιάννης Κότσιφας, ο Πάνος Παπαδόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βάσο Καβαλιεράτου, εσείς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Άγγελος Τριανταφύλου, ο Γιλμάς Κουσμέν, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος, ο Γιάννης Αμσαλάκης, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, ο Σπύρος Μπόσγας, ο Αντώνης Χρήστου και μουσική επισκηνής θα είναι ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ο Θοδωρής Ρέλος, ο Γιοέλ Σότο και ο Γιάννης Αγγελόπουλος.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Τέλεια τα είπες και πολύ μου άρεστα. Έβλεπα ένα-ένα τα πρόσωπά τους να περνάω από μπροστά μου, όπως κάθε μέρα στην πρόβα άλλωστε. Λοιπόν,
1: έχει ανακοινωθεί μόνο η επίδαυρος για 24 και 25 Ιουλίου.
2: Ακριβώς.
1: Θα υπάρξει,
2: θα υπάρξει μια μεγάλη περιοδία για όσους δεν μπορέσουν να είναι εκεί. Βέβαια το έργο ο Νίκος ο Καραθάνος το έχει συλλάβει καθαρά για την επίδαυρο. Δηλαδή όποιος θέλει να δει την πλήρη παράσταση, αυτό το πράγμα δηλαδή το οποίο το χώρο ο οποίος μας είχε εμπνεύσει για να την κάνουμε την παράσταση, θα ήταν ωραίο να έρθει εκεί. Αλλά πιστεύω δεν θα χάσει πολλά και σε άλλα μεγάλα θέατρα που θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, και εδώ στην Αθήνα. Γιατί είναι όπως πολύ ωραία το περιγράφει ο Νίκος, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Βρεθήκαμε πέρσι το καλοκαίρι πρώτη φορά με τον Νίκο. Τον Νίκο τον αγαπάω πάρα πολύ. Έχουμε συνεργαστεί ξανά στην παράσταση του Δημήτρη Καραντζά 1821 η επιθεώρηση. Και επίσης ο Νίκος είναι και ένα πολύ ωραίο πνεύμα ξωτικό πάνω από την ταράτσα του Φίβου. Όταν πρώτο έκανα την ταράτσα του Φίβου, που πάντα τη σκηνοθετεί ο μόνιμος συνεργάτης στη μουσική του Καραθάνου, ο Άγγελος Τριανταφύλου, με τον οποίο δουλεύουμε επίσης μαζί εδώ τώρα στην Ειρήνη. Ο Άγγελος λοιπόν σκηνοθετούσε όλες τις ταράτσες. Ο Νίκος λοιπόν ήταν πάντα εκεί, από τις τζενεράλε μας, πάντα με μια κουβέντα, πάντα με τις παρατηρήσεις του, πάντα με όλο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν από 2-3 χρόνια, είπε ότι θα του άρεσε πολύ να πάρει εμένα και το Θανάση τον Αλεύρα που παίζει πάντα στις ταράτσες και που έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό κόσμο εκεί πέρα, να κάναμε έναν Αριστοφάνη. Να δουλεύαμε έναν Αριστοφάνη. Αυτό ξεχάστηκε στην πορεία. Πέρσι όμως το καλοκαίρι ήρθε η ώρα να ξαναβρεθούμε, να το συζητήσουμε σοβαρότερα και ο Νίκος μάλιστα μου έκανε και την τολμηρή πρόταση να αναλάβω εγώ τη διασκευή, το κείμενο της διασκευής, πέρα από τη μουσική. Δηλαδή να ορμόμενος ίσως από τα κείμενα που γράφω στην ταράτσα ή από τα κείμενα που έχει δει να γράφω στα νούμερα ή από αυτά που έγραφα στο 1821, μου λέει προχώρα, έλα πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Πάμε να κάνουμε κανονικά μια επίσκεψη στο πνεύμα του υπέροχου αυτού προσώπου, του υπέροχου αυτού ανάρχα, ας πούμε. Λοιπόν, μπήκαμε σε αυτή την περιπέτεια και αισθανόμαστε κανονικά σαν να έχουμε μπει στο σκαθάρι διαστημόπλιο με το οποίο ο Τριγέος, ο ήρωας του έργου, πήγε στον Όλυμπο. Ο Αριστοφάνης είναι ακριβώς αυτή η τρέλα. Ο Αριστοφάνης δεν σκεφτόταν σαν μέτριος κωμικός, δεν σκεφτόταν σαν επιθεωρησιογράφος. Σκεφτόταν ως ένας μεγάλος οραματιστής, δηλαδή ήθελε να μεταφέρει το αντιπολεμικό μήνυμα σε μια εποχή που σπαρασόταν από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Η Αθήνα σπαρασόταν δηλαδή, την οποία υπεραγαπούσε. Αλλά το έκανε πάντα με μια τρελή ιδέα. Όλες οι γυναίκες κάνουν ερωτική απεργία. Οι άνθρωποι ανεβαίνουν στη χώρα των πουλιών. Ένας κλείνει ιδιωτική συνθήκη ειρήνης για τον εαυτό του. Εδώ ένας με ένα σκαθάρι το οποίο τρέφει με ανθρώπινα περιττώματα, ας πούμε, πετάει. Μάλιστα, διαβάζοντας το έργο, γιατί στην αρχή διάβασα όλες τις υπάρχουσες μεταφράσεις και επιχείρησα και έκανα και μια δική μου πλήρη από το αρχαίο κείμενο για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση που διάβασα ότι ένα χρόνο πριν την Ειρήνη είχε ανέβει στην Αθήνα μια μισοζόμενη τραγούδια του Ευρυπίδη, ο Βελερεφόντης, στην οποία ένας ανέβαινε, ο ήρωας ανέβαινε με πήγασο στον Όλυμπο και γκρεμοτσακιζόταν. Ήταν μια τραγωδία. Ο Αριστοφάνης το κοροϊδεύει αυτό. Ένα χρόνο μετά κάνει παροδία αυτού του πράγματος. Κάνει την κομική εκδοχή. Ένας λαϊκός τύπος, αμπελουργός, αντί για πήγασο παίρνει ένα ελεϊνό σκαθάρι, το οποίο βρωμάει πάρα πολύ, ας πούμε, και τρέφεται με σκατά, και ανεβαίνει ψηλά στον Όλυμπο και τα καταφέρνει αυτός. Αυτός καταφέρνει και πείθει τους θεούς και αποφυλακίζει την ειρήνη, ας πούμε. Όλη αυτή η ιστορία είναι καταπληκτική και δείχνει ακριβώς και την πίστη που είχε ο Αριστοφάνης στη βαθιά, ότι η τρέλα του λαϊκού ανθρώπου, η τρέλα του λεγόμενου κοσμάκι, του τυχαίου τύπου, ας πούμε, που θα συναντήσει στην αγορά, του χιουμορίστα, του λαϊκού κομικού, είναι ανώτερη από τους πολεμάρχους, ανώτερη από τις συνθήκες, ανώτερη από τον τύρανο της Αθήνας, τον Κλέωνα, ας πούμε, ή τον Βρασίδα στη Σπάρτη και τα λοιπά, από τους στρατηγούς. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα, λοιπόν, στο οποίο και εγώ πιστεύω πολύ βαθιά, προσπαθήσαμε να το βρούμε. Και κάναμε ένα σωρό αλλαγές, φυσικά, γιατί μας ήρθε ότι ένα από τα πράγματα που μας αρέσει τον Αριστοφάνη γενικά είναι η δύναμη που έχει η γυναίκα. Είναι σαν να πιστεύει πάρα πολύ ο Αριστοφάνης ότι η γυναίκα θα τα καταφέρει αλλιώς. Το έχει κάνει σε πάρα πολλά έργα. Οπότε λέμε, θα έχει πλάκα αναφερόμενοι και επισκεπτόμενοι όλο το έργο να κάνουμε τον Τριγέο Τριγέα και να τον παίξει η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, που είναι μια εκπληκτική κωμικός. Άρχισε λοιπόν όλο το πράγμα να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε. Μετά σκεφτόμασταν άλλα πράγματα. Λέμε, ρε παιδί μου, λέει ο Νίκος, τι ωραίο που θα ήταν, ας πούμε, αντί να κατεβαίνουν από τον Όλυμπο, όπως το έργο, να περάσουμε μέσα από τις ανθρώπινες ψυχές, μέσα από τις ψυχές των νεκρών, να κάνουμε και μια μικρή νέκεια. Γενικά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που δεν δημιουργεί απλώς. Του αρέσει να κάνει μικρές κοσμογονίες, του αρέσει να φτιάχνει κόσμους. Όποιος αγαπάει τις παραστάσεις του Καραθάνου, όποιος έχει δει την Κόλφο ή τον Προμηθέα ή τους Όρνηθες ή οτιδήποτε έχει κάνει, είναι ξέρει ότι ο Νίκος δεν μιλάει απλώς για να επικοινωνήσει, αλλά για να φτιάξει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται, όπως θα ήθελε να είναι, με αφορμή πάντα τα έργα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ακούγοντας τον και εγώ μαγεμένος, παίρνω πήρα και εγώ τις όποιες πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε το έργο σε μια άλλη κατεύθυνση, δική μας, ποιητική.
1: Έχει να κάνει και με τους ανθρώπους που θα συνεργαζόσαστε, επειδή γνωρίζετε τους περισσότερους από τους ηθοποιούς, έχετε συνεργαστεί με αρκετούς, με τη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, με τον Θανάση Αλευρά. Βέβαια. Ήταν και αυτός ένας λόγος που δεχτήκατε να ξεκινήσει τώρα αυτό το εγχείρημα, ότι υπάρχει
2: ναι,
1: μια σύγνοια.
2: Εγώ ανακάλυψα, πώς να σου πω, το θέατρο μέσα από διάφορες συνεργασίες, ως μουσικός στην αρχή. Δηλαδή έγραφα μουσικές για παραστάσεις. Αργότερα, όταν έκανα την Ταράτσα, που ήταν ένα μεικτό θεατρικό μουσικό είδος, έγραψα κείμενα, συνεργάστηκα πολύ με ηθοποιούς, μπήκα πάρα πολύ στον κόσμο τους. Είμαι και παντρεμένος με ηθοποιό, με τη Βάση του Καβαλιέρατου, οπότε κάπως μετά έκανα τα νούμερα, έκανα πράγματα τα οποία μπήκα πάρα πολύ στη θέση τους, ας πούμε, στην θέση αυτής της αγωνίας, της θεατρικής αγωνίας. Λοιπόν, το ότι όταν ο Νίκος άρχισε να επιλέγει το cast, αφενός σίγουρα εμπνεύστηκε από το ότι στην Ταράτσα είχαν έρθει και ο Νίκος και ο Θανάσης, ήταν ο Θανάσης η Γαλήνη και ο Πάνος Παπαδόπουλος εκεί, μέλη του θειάσου, ας πούμε. Αλλά η Γαλήνη ειδικά και ο Πάνος, αλλά και ο Θανάσης παλαιότερος παραστάσεις, είναι και του Νίκου πρόσωπα. Είναι πρόσωπα τα οποία ο Νίκος τα λατρεύει και έχει συνεργαστεί. Ειδικά με τη Γαλήνη έχουν κάνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Λοιπόν...
1: Όπως ήταν στο Τζένι Τζένι, σαν να μεταφέρθηκαν, ήταν σε αρκετή...
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μακρυπούλια, όπως ήταν στην προηγούμενη παράσταση, σαν να συνέχισαν.
2: Μα ναι, έχει πάντα έναν κόσμο ο Νίκος, και όχι μόνο στους τοπιούς. Έχει τον Άγγελο Τριανταφύλλου, όπως σου είπα, στη μουσική έχει την Αμάλια Μπένετ στην κίνηση, την Εύα Μανιδάκη πολύ συχνά στα σκηνικά. Δηλαδή, όλα τα πρόσωπα με τα οποία δουλεύει είναι αυστηρά επιλεγμένα για να ταιριάζουν και με την βαθιά του ιδιοσυγκρασία, με τη βαθιά του ποιητική πλευρά. Γιατί όπως σου είπα ακριβώς, ο Νίκος δουλεύει με το αίσθητο, δουλεύει αφηρημένα, αλλά ωραία αφηρημένα. Το συγκεκριμένο το κατακτά, δεν το έχει από πριν, όπως πολλοί άλλοι, ας πούμε.
1: Το ότι θα υποδηθείτε και εσείς κάποιο ρόλο, ήταν εξ αρχής στο μυαλό σας ή δουλεύοντας βρήκατε και κάποιο ρόλο που θα σας τέριαζε περισσότερο?
2: Εγώ θα είμαι κατά κάποιο τρόπο ο ραψοδός της παράστασης, δεν θα είμαι ακριβώς ρόλος. Θα είμαι ο αηδός που θα επεμβαίνει μουσικά και ποιητικά, ας πούμε, σε ορισμένες στιγμές. Δηλαδή δεν είχα ποτέ, πώς να το πω, φιλοδοξία επιδαύριου ηθοποιού και ηθοποιού γενικότερα. Παρότι μου άρεσε, είχα δώσει και στο Εθνικό μικρός και με ενδιέφερε αυτός ο κόσμος, αλλά δεν πιστεύω ότι είμαι ηθοποιός με τον τρόπο που είναι οι άλλοι ηθοποιοί. Εγώ είμαι ένας μουσικός που είναι εκεί. Είναι και αυτός εκεί στον αρχαίο αυτό κόσμο που έχει συλλάβει ο Νίκος και λέει τα τραγούδια του τις κατάλληλες στιγμές, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Εγώ ανυπομονώ να το δω, περιμένω να ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι σταθμοί της περιοδίας και κάποιος δεν με βολεύει ή θα έρθω επίδαυρο, τι να κάνω για να μην το χάσω. Ελπίζω να προλάβω να βρω εισιτήρια, γιατί είμαι και λίγο κακή με την προπόληση. Γενικά όμως από το 2009 έχω παρατηρήσει ότι δημιουργείται περισσότερο παραστάσεις που έχουν, όχι, δημιουργείται μουσικοθεατρικά δρόμενα. Δεν μένει μόνο στο μουσικό κομμάτι που θα μπορούσατε απλά να κάνετε συναυλίες. Ήταν νομίζω η πρώτη σας δουλειά στο Γιάννη Μουσικό Θέατρο, οι 10 πρεμιέρες με 10 καλεσμένους που είχατε. Κάνει και από εκεί και πέρα κάθε χρονιά ή ανά μία-δύο χρονιές δημιουργούσατε και κάτι. Αυτή η ανάγκη, πότε καταλάβατε ότι δεν θέλετε να μένετε μόνο στο κομμάτι του τραγουδάω το τραγούδι μου και θέλω να δημιουργώ κάτι πιο διευρυμένο?
2: Από την αρχή το ήθελα αυτό. Αισθανόμουν κάθε φορά δεν μπορούσα να καταλάβω κιόλας πως πολλοί, ας πούμε, μεγαλύτεροι μας, ας πούμε, κάναν το ίδιο πρόγραμμα περίπου κάθε χρονιά ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή λέγανε τα ίδια τραγούδια. Μου φαινόταν σαν να χτυπάω κάρτα, σαν να πρέπει να είμαι... Ήθελα λοιπόν κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβρη, ας πούμε, που ξεκίναγα να ονειρεύομαι τη χρονιά μου, να είναι κανονικά ένα νέο ξεκίνημα, μια βουτιά σε εντελώς καινούργια νερά. Και έτσι έμπλεξαμε πάρα πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους και μπλέχτηκα ο ίδιος μέσα σε πολύ διαφορετικά γρανάζια, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν... Νομίζω είναι ιδιοσυγκρασιακό, δεν μπορώ αλλιώς. Δεν μπορώ. Αν μου πεις ότι του χρόνου θα κάνω πάλι την Ειρήνη, ας πούμε, θα μου φαίνεται απελπιστικό. Θέλω τώρα να το κάνω, αυτή τη στιγμή που καίει. Και θεωρώ ότι τον Οκτώβριο που θα τελειώσει και η τελευταία παράσταση, αυτό πρέπει να κλείσει εντελώς και να δημιουργηθεί κάτι τελείως άλλο για την επόμενη φορά.
1: Και τα τραγούδια σας πάντα έχουν πολλές εικόνες. Δεν είναι στατικά απλά. Πάντα δημιουργούν μία θεατρική εικόνα στον άνθρωπο που τα ακούει. Από εκεί κάπως εμπνευστήκατε ότι ίσως μπορώ να γράψω και κάτι σαν κείμενο και να φτιάξω μία παράσταση?
2: Ναι. Όταν συνέλαβα την Ταράτσα ήταν ακριβώς επειδή ήθελα να γράψω και πιο σύνθετα πράγματα. Δηλαδή να γράψω καινούργια τραγούδια για την Ταράτσα. Γράφτηκαν ειδικά για την Ταράτσα διάφορα τραγούδια. Αλλά να κάνω και κείμενα. Ας πούμε, ένα τραγούδι μου, ο σκύλος στο κολονάκι, μιλάει για ένα σκύλο που παρακολουθεί το lifestyle του κολονακίου και μέσα από τη δική του ματιά το διαβάζω κι εγώ. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει και ένα θεατρικό δρόμενο, ένα μικρό, ένα μονόπρακτο, ας πούμε. Λοιπόν, γιατί να μην δοκιμάσεις να το γράψεις το μονόπρακτο αυτό. Αυτό ήταν η ιδέα πίσω από τα Ράτσα και αυτό είναι και η ιδέα πίσω από την Ειρήνη. Δηλαδή, παίρνεις ένα μεγάλο έργο και δεν είναι ότι του αλλάζεις τα φώτα ή δεν το σέβεσαι, αλλά προσπαθείς να βρεις το μηχανισμό του, προσπαθείς να βρεις τι είναι αυτό που μας αναστατώνει ακόμα 2.000 χρόνια μετά, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Μήπως είναι μια κίνηση εσωτερική που δεν σταματάει ποτέ στον άνθρωπο. Αυτό θες να βρεις. Αυτή η κίνηση υπάρχει και πολύ εύκολα τη βρίσκεις ανάμεσα σε ένα τραγούδι και στο θέατρο, ας πούμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Το πάνε είναι να ψάχνεις το νήμα που ενώνει τα πάντα. Ενώνει τον αρχαίο άνθρωπο με τον τωρινό άνθρωπο. Ενώνει το τραγούδι με το θέατρο. Ενώνει την ζωή με το όνειρο, ας πούμε. Αυτό είναι όλο. Μόλις το βρεις αυτό, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε πολύ διαφορετικά φορμάτα.
1: Ένας λόγος για τον οποίο σας θαυμάζω πάρα πολύ είναι και το πάντρεμα που κάνετε σε σχέση με τα είδη της μουσικής. Δηλαδή, δεν μένετε στο κλασικό ότι εγώ κάνω μία ταράτσα με κλασική μουσική, άρα δεν θα φέρω το μαζονάκι, θα φέρω και το μαζονάκι. Σπάτε λίγο το ταμπού ότι υπάρχουν οι έντεχνοι και οι πιο λαϊκοί. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που το βλέπω. Αυτό κατακρίθηκε από κάποιους, υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν καθαρά του πιο έντεχνου που να είπανε κάτι. Γιατί νομίζω οι άνθρωποι λαϊκού δεν θα λέγανε.
2: Θα σου πω κάτι που το αφοπλίζει όλο αυτό το πράγμα. Την όποια τέτοια καχυποψία ή αντίρρηση μπορεί να υπάρχει από κάποιον. Το έντεχνο ως έννοια πώς βγήκε. Με τον πολύ απλό τρόπο ότι ο Χατζηδάκης πήγε και έπαιξε μαζί με τον Τζιτζάνι στη Στέλλα, του Κακογιάννη. Δηλαδή με έναν λαϊκό πήγε ένα παιδί του Οδείου που έπαιζε πιάνο και τα λοιπά, πήγαν και γράψανε μαζί και για τη Μελίνα το «Αγάπη που γίνεις δικό μου μαχαίρι». Λίγα χρόνια μετά ο Θοδωράκης δίνει στίχους του Ρίτσου, ενός ποιητή τον οποίο τον ήξεραν μόνο ο κόσμος της αριστεράς και οι διανοούμενοι της αριστεράς, τους δίνει σε ένα λαϊκό παιδί, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, να τραγουδήσει τον επιτάφιο κτλ. Αυτό είναι το έντεχνο. Δεν υπάρχει αυτή η κίνηση του ενός, ας πούμε, λίγο πιο λόγιου συνθέτη προς το λαϊκό άνθρωπο, το λαϊκό τραγουδιστή. Οπότε τι ταμπού, αυτό κάναν αυτοί που εμπνεύστηκαν αυτή την ιδέα του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού. Αυτό συνεχίζουμε και εμείς. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Εγώ θεωρώ, πέρα από γιορτή, το να κάνω κάτι με έναν άνθρωπο σαν τον Μαζό, ας πούμε, σαν την Κέτη Γάρμπη ή σαν την Κατερίνα Στανίση, το θεωρώ φυσικό πράγμα. Είναι σαν να, δηλαδή, σαν να ανεβάζεις ένα θεατρικό στο γυμνάσιο και να μην βάζεις μόνο τον κόλλητό σου να παίξεις κτλ. Αλλά και το παιδί από την τελείως άλλη παρέα, από το τελείως άλλο θρανείο, από το τελείως άλλο background. Εκεί γίνονται τα μαγικά πράγματα και τα ιδιαίτερα.
1: Είναι και τα ακούσματά σας σε αυτό το μήκος κύματος, δηλαδή μπλέκετε διάφορα πράγματα για να ακούσετε εσείς μόνος σας όταν είσαστε...
2: Ψάχνω να βρω κάθε μέρα ένα διαμάντι. Οπουδήποτε. Στο σκουπιδότοπο, οπουδήποτε, όπου θέλεις. Ή στο ψηλότερο βουνό. Ψάχνω κάθε μέρα να βρω ένα πολύτιμο πέτρωμα. Και αυτό φυσικά το βρίσκω και στο λαϊκό τραγούδι καμιά φορά. Και στο... Αλλά θέλω να πω, δεν ήμουν... Αυτό που με ενδιέφερε πάντα είναι να κινήσει κάτι πάρα πολύ δυνατά την ψυχή μου, τον ψυχισμό μου.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Είναι και εμένα η φιλοσοφία μου. Γι' αυτό ακούω σχεδόν όλα τα είδη και μου λένε κάποιες φορές είσαι λίγο τρελή. Δηλαδή πήγες στους Μετάλλικα, ας πούμε, και μετά πήγες και στα Δελφοριά. Δεν έχει παιδιά να είναι. Είναι καλή μουσική. Υπάρχουν καλά κομμάτια για όλους τους καλλιτέχνες. Υπάρχουν καλά κομμάτια, υπάρχουν και όχι τόσο πετυχημένα τους κομμάτια. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν έχουν την ίδια αξία καλλιτεχνική. Γιατί υπάρχει σε όλα μία δουλειά που γίνεται.
2: Έτσι είναι και. Το θέμα είναι να μας κινητοποιεί, να μην είναι οι λόγοι για τους οποίους ακούμε την οποιαδήποτε μουσική, να μην είναι απλά συμβατικοί, αλλά να συμβαίνει και μια κίνηση μέσα μας. Δεν ακούμε μουσική μόνο επειδή μιμούμαστε τι ακούνε οι άλλοι κτλ. Κάτι για κάποιο λόγο μας τραβάει. Κάποιος εγείρει την πολύ ερωτική πλευρά μας. Κάποιος εγείρει την πολύ, πώς να πω, τις συνδέσεις μας με την κοινωνία, τα ερωτηματικά μας τα κοινωνικά, άλλωστε τα ερωτηματικά μας τα μεταφυσικά. Κάποιος τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι έτσι πάει το πράγμα.
1: Λέω σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο να επιστρέψουμε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και την εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων και είναι κοντά μας ο Φίβος Δελβοριάς. Ήθελα να ρωτήσω, πώς ήρθε στη ζωή σας ο Μάνος Χατζηδάκης? Πώς ένα νέο παιδί πάει και δίνει τα πρώτα τραγούδια στο Μάνο Χατζηδάκη και μετά το Νοέμβριο του 1989 βγαίνει το πρώτο, ο πρώτος του δίσκος, η Παρέλαση?
2: Νομίζω...
1: Είναι θέμα αυτοπεποίθηση, είναι θέμα τόσο θαυμασμού που θαυμάζω πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Αν από αυτόν πάρω το ναι, συνέχισε, πάει να πει ότι υπάρχει μια σφραγίδα επιβράβευσης για μένα. Ή είναι η αθωότητα της νιώτης.
2: Όταν είσαι 14 χρονών, όπως ήμουν εγώ όταν πήρα αυτή την απόφαση, ας πούμε, να πάω να τον βρω, με το που έχουν γίνει κάποιες κινήσεις μέσα σου προς τη μουσική, προς τα τραγούδια, προς τον κόσμο αυτό, αυτό το πράγμα έχει μέσα σου διαστάσεις κοσμογονίας. Λες, καλά, ανακάλυψα εγώ αυτό το πράγμα το φοβερό. Υπήρχε αυτός ο κόσμος κρυμμένος δίπλα μας. Υπάρχει ένας μάγος, ένας Γκάνταλφ εδώ που μένει στο Παγκράτη, παραδίπλα μας, ο οποίος είναι, ξέρει όλα τα μυστικά και έχει γράψει... Έχει ιδρύσει μια οδό ονείρων δικιά του, μια Ελλάδα δικιά του, έχει βρει χυμούς από κάτω κτλ. Το ότι τους έχεις ανακαλύψει και εσύ και σου και ρέεις με έναν, πλέεις με έναν πάρα πολύ πρωτόγονο τρόπο στο ίδιο ποταμάκι. Εκείνη την ώρα λες, πάω να βρω το δάσκαλό μου. Πώς πήγαινε παλιά κάτι ζωγράφοι και σπουδάζανε, μοναχοί σπουδάζανε δίπλα στο μεγάλο αγιογράφο ή στον... πήγαινε ο Τσαρούχης και μαθήτευε στον Κόντογλου. Αυτό ήθελα να κάνω κι εγώ. Να βρω τον άνθρωπο αυτό που ανακάλυψα τις όχθες του ποταμού του, ρε παιδί μου. Το ποταμό στον οποίο μεγαλουργούσε. Λοιπόν, μπορεί αν ήμουν 17 ή 19 να μην το έκανα, γιατί θα είχα πια περισσότερη περίσκεψη. Περισσότερα ερωτηματικά μέσα μου για τη δική μου αξία καταρχάς. Το έκανα ακριβώς επειδή ήμουν ένας μικρός Φρόντο εκείνη τη στιγμή. Όπως όλα τα 14χρονα που πιστεύουν πάρα πολύ στη δύναμή τους.
1: Και αποτέλεσε, ας το πούμε, και ένα πυγμαλίωνα για εσάς.
2: Ναι, φυσικά. Ήταν ένας άνθρωπος που είδε... ποια είναι τα δυνατά κομμάτια μέσα μου και με έστρεψε κατευθείαν προς τα εκεί. Δηλαδή τα πράγματα που μου έλεγε να ακούσω, είναι διαβάζωσο, οτιδήποτε κτλ. Που έβλεπε στον εαυτό μου και μου έλεγε εσύ πρέπει να πας προς τα εκεί. Ήταν πάρα πολύ σωστά. Ήταν ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία χρειαζόμουν για να δουλευτούν κομμάτια του εαυτού μου βαθύτερα. Δηλαδή θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή, ας πούμε, που του έπαιξα τραγούδια μου, μου έλεγε, ξέρεις τον Μπρασένς, ας πούμε, ένα Γάλλο τραγουδοποιό. Γνωρίζεις το τάδε βιβλίο. Οτιδήποτε μου έλεγε, δεν θα το έλεγε σε έναν άλλο, θα το έλεγε ειδικά για μένα. Ήταν μια δρόμος που θα έκανα καλό σε μένα. Και είχε δίκιο. Γιατί έβλεπε ότι κινούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο προς τη γλώσσα και προς τη γλώσσα της μουσικής.
1: Ήταν εύκολο να έρθετε σε επαφή μαζί του, να τον βρείτε, να του δείξετε, ήταν ανοιχτός, ας πούμε?
2: Όχι, μου πήρε μερικούς μήνες να με θυμηθεί, να με ξαναθυμηθεί, να αυτό, να του μιλήσει κάποιος που τον ήξερε, ας πούμε. Κάποια στιγμή όμως, μετά από 6-7 μήνες κυνηγητού, μου είπε, έλα σπίτι, έλα να σε ακούσω. Και αυτό πήγε ανέλπιστα καλά. Δηλαδή, μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και πάρα πολύ αυστηρός το πρώτο 20 λεπτό. Άκουγε καπνίζοντας και κοιτώντας το ρολόι του. Σαν να μου λέει, έχεις λίγο χρόνο, ή θα με κερδίσεις ή δεν έχεις θέση εδώ, κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πάρα πολύ... Και εγώ άρχισα με πάρα πολύ... σαν μαγεμένο, σαν να με παρακινεί μια περίεργη δύναμη, αόρατη δύναμη, να του λέω ιστορίες πριν από κάθε τραγούδι, να του λέω αυτό το έγραψα έτσι, εδώ μια δασκάλα, εδώ υπάρχει. Αυτό άρχισε να βλέπω ένα διόρατο χαμόγελο. Και μετά, στο τέλος ήταν θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε εκείνο και πρέπει να κάνεις έτσι και αύριο το πρωί θα πάρω την Έλλη της Εμιτέκολου να σου κάνει μαθήματα πιάνου και θα βρεις και καθηγητή αρμονίας να πλουτίσει τη γλώσσα στη μουσική. Το πήρα προσωπικά. Μόλις είδα ότι υπάρχει κάτι, πήρα προσωπικά αυτή την εξέλιξη. Αυτό είναι το... Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
1: Να ρωτήσω, όντως, τα πρώτα σας μαθήματα είχαν γίνει κιθάρας με τον Ορφέα Περίδη.
2: Ναι.
1: Άρα έχουν παίξει κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι μεγάλο ρόλο στην εξέλιξή σας, δηλαδή το πώς ξεκινήσατε, το πώς σας έκανε να δείτε τη μουσική, να γνωρίσετε
2: 100% και δεν παραλείπω ποτέ να τους αναφέρω και να... Και να... Δεν, θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε όλοι, κάθε τραγούδι που γράφτηκε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, το γράψαν πολλοί, δεν το γράψε ένας. Το γράψαν οι δάσκαλοι, το γράψαν οι φίλοι, το γράψαν τα πρόσωπα που ερωτευτήκαμε, τα πρόσωπα που μας ερωτεύτηκαν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα και εγώ δεν αισθάνομαι αιώνιος οφειλέτης τους. Δεν αισθάνομαι ποτέ μακριά από αυτά.
1: Θυμάστε τη στιγμή που καταλάβατε ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, αυτό με ευχαριστεί, αυτό θα το κάνω και πιο επαγγελματικά, γιατί είναι και ένας χώρος ανασφάλειας. Δεν είναι εύκολο να φτάσει κάποιος να βιοπορίζεται από ένα τέτοιο επάγγελμα.
2: Ναι, 13 ετών το είπα στον πατέρα μου ως σίγουρο, ως θέσφατο. Θυμάμαι να κάνουμε και μεγάλη συζήτηση, να μου λέει «Μα και πώς το λες με τόση σιγουριά και αυτό». Δηλαδή, και μέχρι τα 22 μου, 23 μου που άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός με το δεύτερο μου δίσκο, ο παπάς μου είχε πάρα πολλές αμφιβολίες. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι το οποίο το κατέκτησα αμέσως ως για πολύ καιρό αισθανόμουν και ο ίδιος ψώνιο και οι άλλοι με αντιμετώπιζαν κάπως έτσι.
1: Από όλες τις δουλειές που κάνετε, τηλεοπτικά, θέατρο, σαν θέατρο, τώρα η Ειρήνη είναι καθαρό θέατρο, η Ταράτσα ήταν μουσικοθεατρική παράσταση, μέσα σε όλα αυτά, πώς οργανώνεστε κάθε φορά το σε ποια βήματα θέλετε να πάτε? Γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε, είτε να γράψετε μια θεατρική παράσταση, είτε να κάνετε κάτι τηλεοπτικό. Δεν ξέρω αν θα ξανακάνατε κάτι όπως κάνετε τα νούμερα, αν θα ήσασταν θετικό σε μια τέτοια πρόταση. Αλλά

0: ανθρώπων με τους οποίους δουλεύουμε και οργανώνουμε παρέα. Ο Δημήτρης ο Μακρύς, ο οποίος επιμελείται, ας πούμε, σε όλα τα χρόνια της ταράτσας, τα artwork, τα βίντεο, το ένα, το άλλο κτλ. Είναι ένας άνθρωπος που είμαστε καθημερινά μαζί και σχεδιάζουμε και οργανωνόμαστε και λέμε έχουμε να κάνουμε αυτό, έχουμε να κάνουμε το άλλο κτλ. Αλλά κάθε φορά αυτό που μας πάει και σπρώχνει τον έναν προς τον άλλον είναι η ιδέα, οι λέξεις, η ήχη, τα πράγματα τα οποία μας παρακίνησαν προς τα εκεί, ας πούμε. Τώρα δεν χρειάζεται και πολλά από μένα. Εγώ είμαι σε ένα σπίτι και θα με πάρει ο καραδάνος σε ένα τηλέφωνο και θα μου πει κάνε αυτό ή πάμε προς τα εκεί. Και αμέσως θα πάω. Αυτό είναι το όλο θέμα. Θα πάω με την πεποίθηση, με την παράλογη πίστη ότι θα βρω κάτι μοναδικό εκεί πέρα που θα πάω. Και έτσι κινεί ο ένας τον άλλον, έτσι σπρώχνει ο ένας τον άλλον.
1: Και τα τραγούδια σας και οι παραστάσεις που φτιάχνετε έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Είστε και στην καθημερινότητά σας έτσι ή στο γράψιμο περισσότερο σας βγαίνει αυτή η πιο κωμική πλευρά?
0: Ναι, κοίταξε να δεις, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου λείπει και η σοβαρότητα, δεν μου λείπει και η μελαγχολία, δεν μου λείπει και η περίσκεψη, δεν το συζητώ. Είμαι άνθρωπος, θα έλεγα τα τραγούδια μου είναι ένα μείγμα μελαγχολίας και χιούμορ, ένα τέτοιο πράγμα. Το χιούμορ από παιδί που ήμουν με συνάρπαζε, ως τρόπος, πώς να σου πω, επίθεση στη ζωή, όχι μόνο άμυνας στη ζωή. Πολλοί το χρησιμοποιούν ως μηχανισμό άμυνας. Εμένα μου φαινόταν και ένας πολύ ωραίος τρόπος να την ανακατέψεις στη ζωή. Και αυτό μου αρέσει και στον Αριστοφάνη τώρα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, είναι σαν να βλέπεις το χιούμορ να φτιάχνεται. Σαν να βλέπεις την πλήρη αίσθηση, συνέστηση που έχει αυτός ο άνθρωπος. Ότι το χιούμορ μπορεί να ανατρέψει μια ολόκληρη τυραννία. Μπορεί να την τρελάνει. Αυτό που λέμε, έχουμε ονομάσει, ας πούμε, την παράσταση, μια απάντηση της τρέλας με την τρέλα. Αυτό είναι ο Αριστοφάνης. Απαντάει στην τρέλα, στον απόλυτο παραλληλογισμό που είναι ο πόλεμος και η επικράτηση και οι στρατηγικές και όλα αυτά τα πράγματα, με μια άλλη τρέλα. Α, ναι, είσαι τρελός, είσαι ωραία, εγώ μπορώ να πάω με ένα σκαθάρι στον Όλυμπο, άμα γουστάρω, ας πούμε. Αυτό είναι φοβερό πράγμα.
1: Ήταν και ο τρόπος του να κάνει εντός εισαγωγικών μια αντιπολίτευση στην εποχή εκείνη και χωρίς να κατακεραυνώνει ξεκάθαρα τους πολιτικούς εκείνης της εποχής, να το κάνει εντελώς σουρεάλ σαν εικόνα, ώστε να μην τους προσωποποιεί και να μην μπορούν να τον επικρίνουν.
0: Κι όμως και τους προσωποποιούσε πολύ σκληρά. Για τον Κλέον έγραφε απίστευτα πράγματα και ο Κλέον του έκανε μηνύσεις συνέχεια, τον έσαινε στα δικαστήρια. Δεν είναι ότι δεν φοβόταν, ήταν άφοβος. Απλώς δεν έμενε εκεί. Το έργο του είχε και αυτή την ποιητική τρέλα που έφευγε από την προσωπική επίθεση. Ήταν και κάτι άλλο. Αλλά εννοείται όλα του τα έργα έχουν σκληρότατες επιθέσεις ακόμα και σε πολύ σπουδαία πρόσωπα όπως ο Ευρυπίδης ή ο Σωκράτης, ας πούμε. Δεν θέλω να πω, είναι ένα ζωντανό κωμικό κύτταρο το οποίο δεν βλέπει όριο πουθενά μπροστά του. Θέλει να τους κοροϊδέψει όλους, να τους κάνει ξεφτύλα. Αρκεί αυτό για κάτι σπουδαίο? Όχι. Γιατί αυτός είχε και κάτι άλλο στο μυαλό του, το οποίο τον έκανε ποιητή, μεγάλο ποιητή.
1: Πώς λειτουργείτε συνήθως? Γράφετε τα κείμενα και μετά βρίσκετε τα άτομα ή βρίσκετε...
2: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αλλά εννοείται όλα του τα έργα έχουν σκληρότατες επιθέσεις ακόμα και σε πολύ σπουδαία πρόσωπα όπως ο Ευρυπίδης ή ο Σωκράτης, ας πούμε. Δεν θέλω να πω, είναι ένα ζωντανό κωμικό κυτάρο το οποίο δεν βλέπει όριο πουθενά μπροστά του. Θέλει να τους κοροϊδέψει όλους, να τους κάνει ξεφτύλα. Αρκεί αυτό για κάτι σπουδαίο? Όχι. Γιατί αυτός είχε και κάτι άλλο στο μυαλό του, το οποίο τον έκανε ποιητή. Μεγάλο

0: ποιητή.
1: Πώς λειτουργείτε συνήθως? Γράφετε τα κείμενα και μετά βρίσκετε τα άτομα ή βρίσκετε τα άτομα, ξέρετε πώς μπορούν να αποδώσουν ένα κείμενο και γράφετε πάνω σε εκείνους? Δηλαδή, ας πούμε, η Γαλήνου Χατζηπασχάλη επί σκηνής είναι ένα αερικό. Είναι μια χειροβομβίδα χιούμορ.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ ωραίο το χειροβομβίδα. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα επικίνδυνο πλάσμα, μια επικίνδυνη ηθοποιός.
1: Πώς μπορείτε να μην γελάτε διπλατής, δεν ξέρω.
0: Δεν γίνεται να μην γελάς. Ένας αυτοσχεδιασμός μόνο ανατρέπει όλο το κείμενο που τη σπάς. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είναι εκπληκτική η Γαλήνη. Είναι σπουδαίο πλάσμα.
1: Άρα συνήθως έχετε σκεφτεί το άτομο που θέλετε να υποδηθεί τον ρόλο που έχετε σκεφτεί?
0: Ναι,
1: ή
0: φυσικά.
1: Πηγαίνετε...
0: Εν προκειμένου το κάνει και ο Νίκος αυτό φυσικά, γιατί είναι και μια σύλληψη δική του όλο το πράγμα. Δεν τα σκεφτώ μόνο εγώ ή ο Καρατζάς την άλλη φορά ή οτιδήποτε. Αλλά ναι, φυσικά. Την ώρα που γράφω, όταν γράφω κάτι για τη Γαλήνη, έχω μόνο τη Γαλήνη στο μυαλό μου. Μόνο πώς μιλάει η Γαλήνη, μόνο το δικό της χιούμορ. Ξέρω θα το πάει και αλλού το κείμενο, αλλά ως μουσικός, ως μουσικό αυτή, κινούμε μέσα από τη γλώσσα της. Το ίδιο κάνω για τον Θανάση, το ίδιο κάνω για τον Πάνο, το ίδιο κάνω για τη Βάσο. Τους ξέρω, τους αγαπάω. Το ίδιο κάνω και για τη Ζέτα, τη Μακρυπουλιά, ας πούμε, η οποία είναι, έχει μια ποιότητα πάρα πολύ συγκινητική ως φωνή και ως άνθρωπος, ας πούμε, την οποία θέλω να την βρω πολύ βαθιά τώρα που γράφω για αυτήν, ας πούμε.
1: Με το Θανάση Μαλευρά πώς συναντηθήκατε καλλιτεχνικά, πώς ήταν η πρώτη
0: πρόταση? Η πρώτη φορά τον είδα στους Ήρωες, όπως ο περισσότερος κόσμος, που είχαν κάνει μια εκπληκτική παράσταση τότε στο Παλάς και είχε γίνει πολύ γνωστός ξαφνικά από αυτή την παράσταση, γιατί έκανε καταπληκτικά πράγματα και είδαμε πρώτη φορά το μεγάλο του ταλέντο και πήγα να του συστηθώ, μου λέει πω... Με ήξερε, με άκουγε, ας πούμε, με μιλήσαμε κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα να κάνω την ταράτσα, την πρώτη ταράτσα το 2017, ο πρώτος μου καλεσμένος ηθοποιός, γιατί κάθε εβδομάδα είχαμε και έναν ηθοποιό, ήταν ο Θανάσης. Δηλαδή, του λέω, έχω ονειρευτεί αυτό το πράγμα και θέλω να είσαι στο ξεκίνημα. Ήρθε, περάσαμε τόσο ωραία με αυτό που κάναμε εκείνη τη βραδιά, που είπαμε ότι του χρόνου θα έρθεις κατευθείαν στο σχήμα, θα είμαστε μαζί. Και από τότε είμαστε σαν, πώς να το πω, σαν να έχουμε παντρευτεί, σαν να είμαστε... Δεν γίνεται να μην σκεφτώ κάποια κίνηση στο θέατρο ή κάτι που να μην έχει σχέση με το τραγούδι, δηλαδή αποκλειστικά, και να μην περιλαμβάνει το Θανάση στο όνειρο. Αν μπορεί να είναι κιόλας, είναι τέλειο.
1: Νομίζω συμμετείχατε και σε όσα stand-up είχε κάνει μόνο στο 46 και σε 6, 40 και βγαίνω.
0: Ναι, έχω γράψει κάποια κείμενα, κάποια τραγούδια... Σε αυτά βέβαια. Πάντα ο Θανάσης έρχεται σπίτι και μου λέει θέλω να κάνω αυτό, για πες. Ξέρεις, και άμα έρθει κάποια ιδέα το προχωράμε παρέα.
1: Έχετε επιχειρήσει, έχετε ανοιχτεί ας πούμε και στο κομμάτι του να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός. Είχατε κάνει νομίζω 30 τετάρτες στο δεύτερο πρόγραμμα, ναι, με το Λίστα Αναμονής.
0: Ήταν μια έτσι πολύ τιμητική πρόταση που μου έγινε από τη Μαρία Κοζάκου και το Φώτη Απέργη. Και το έκανα με πάρα πολύ χαρά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι παιχνίδια. Είναι συνοδευτικά της μεγάλης μοναξιάς που είναι το γράψιμο, ας πούμε. Και τα καλοδέχομαι, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο ξαφνικά εκεί που είσαι μόνος και πρέπει να γράψεις το καινούριο τραγούδι, το καινούριο κείμενο ή οτιδήποτε κλπ. Να πας στην Αγία Παρασκευή και να διαλέξεις 12 αγαπημένα τραγούδια και να πεις τις ιστορίες τους. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτό.
1: Πώς να το συνεχίσατε περισσότερο αυτό το παιχνίδι ή το σκέφτεστε να κάνετε και με κάποια άλλη μορφή ίσως πάλι στο ραδιόφωνο κάτι?
0: Αυτά έρχονται μετά από προτάσεις. Επειδή μου έρχεται, με πήρε ο Φώτης απέρυσι και μου είπε θες να κάνεις αυτό. Ναι, με πήρε ο Κωνσταντίνος Ζούλας και ο Γιώργος Γαμπρίτσος που ήταν τότε η διοίκηση της ΕΡΤ και μου λέγανε θες να κάνεις κάτι στην ΕΡΤ. Με πήρε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και μου λέει θες να κάνεις κάτι μαζί με τον Δημήτρη Καραντζά. Τι θα ήταν αυτό? Με πήρε τώρα ο Νίκος Καραθάνος, θες να κάνω ένα Στεφάνι. Δεν είναι... Πέρα από τα τραγούδια και πέρα από τα πράγματα τα οποία με κινητοποιούν εμένα ή όταν μου λέει, ας πούμε, θες να κάνει μια εκπομπή, εγώ σκέφτομαι τι εκπομπή θέλω να κάνω. Τι Αριστοφάνη θα ήθελα να κάνω. Τι Επιθεώρηση θα ήθελα να κάνω. Αυτά τα πράγματα, μετά μπαίνει όλος αυτός και όλος ο ψυχισμός και σε πάει στο δικό σου τρόπο να τα κάνεις.
1: Θεωρείτε ότι ήσασταν τυχερός στις προτάσεις που σας έγιναν, γιατί είναι και τι προτάσεις θα μου έρθουν κάθε φορά. Και όταν κάποιος, όπως λέτε τώρα, μου πρότεινε, θέλεις να κάνεις κάτι τηλεοπτικό, βγαίνει τα νούμερα. Θέλεις να κάνεις κάτι ραδιοφωνικό, βγαίνει η λίστα αναμονής με μεγάλη επιτυχία. Θεωρείτε ότι ήσασταν τυχερός στα καλλιτεχνικά σας βήματα?
0: Πάρα πολύ τυχερός, αλλά και πάρα πολύ συντονισμένος σε κάποια πρόσωπα και σε κάποια συγκεκριμένη πίστη γύρω από το τι είναι ακριβό και τι είναι μοναδικό. Δηλαδή, παιδί μου, ο Χατζηδάκης ήταν και μια δική μου βαθιά επιλογή. Ο Καραθάνος είναι μια δική μου βαθιά επιλογή. Ο Καραντζάς είναι μια δική μου βαθιά. Ο Αλευράς, η Βάσο, η Γαλήνη. Είναι δικές μου επιλογές. Είναι πρόσωπα με τα οποία αισθάνομαι κοντά, γιατί έχουν κάτι πρώτο, έχουν κάτι πολύ πρώτο. Στα δικά μου μάτια έχουν κάτι που έχουν μόνο οι ποιητές, πώς να σου πω. Με αυτούς θέλω να είμαι κοντά. Άρα είναι και τύχη το ότι με αποδέχονται, αλλά δεν είναι καθόλου τύχη ότι τους επιλέγω.
1: Είναι και μια κατάκτηση ότι είναι ένας καλός καλλιτέχνης, θα του κάνουμε μια οποιαδήποτε πρόταση και έχουμε την αίσθηση ότι οτιδήποτε πάρει στα χέρια του μπορεί να το φτιάξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να φτιάξει ένα όμορφο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
0: Νομίζω ότι όλοι γι' αυτό παλεύουμε. Παλεύουμε σε κάθε πρόταση, ας πούμε, που μας κάνουν να δείξουμε ότι ενεργοποιούμε κάτι δυνατό. Εγώ, ό,τι μου ζητηθεί από το να κάνω ένα δίσκο για την Εφέλη τη Φασούλη, Φερρυπίνη, ή να κάνω μια μουσική για παιδιά, για ένα παιδικό θέατρο, ή για το δίκτυο των δικαιωμάτων του παιδιού, ή για τους ανθρώπους των τεμπών, βάζω όλη μου την ψυχή εκεί πάνω. Για να κάνω κάτι δυνατό, κάτι επιδραστικό. Κάτι το οποίο θα είναι μια δράση, δεν θα είναι απλά ένα τραγούδι, ένα κάτι που προσφέρω στον άλλον. Και να, η μεγάλη τύχη είναι ότι το έχω πετύχει αρκετές φορές. Έχει πετύχει το πράγμα αυτό να επιδράσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν έκανα ένα δίσκο στην Εφέλη για να το ξεπετάξω, έκανα ένα δίσκο που σήμανε ένα δυνατό ξεκίνημα για την Εφέλη. Αυτό θέλει δουλειά. Και θέλει και πίστη και θέλει και αφοσίωση μεγάλη.
1: Γενικά αφήνεστε στο να σας έρθουν οι προτάσεις ή είστε και άνθρωπος που θέλει ένα προγραμματισμό και θέλει να σκέφτεται τα επόμενα σχέδιά του? Δηλαδή τώρα έχετε κάποιο επόμενο σχέδιο μετά την Ειρήνη που θα θέλατε να κάνετε κάτι?
0: Όχι, εγώ διψάω για το καινούργιο δίσκο πάνω απ' όλα. Να γράψω 12 καλά τραγούδια και να τα βγάλω. Αυτό είναι πάντα. Οι προτάσεις έρχονται στην πορεία και το ανακόπτουν λίγο αυτό το πράγμα, αλλά ευχάριστα. Και το τροφοδοτούν κιόλας. Δηλαδή, το αν είμαι, ας πούμε, το τελευταίο μου δίσκος, το 22, έγινε ενώ έγραφα το 1821, ενώ έγραφα το δίσκο της Νεφέλης, ενώ έγραφα, δεν ξέρω τι, έγραφα ήδη τα πρώτα σενάρια για τα νούμερα. Έγραφα ήδη, έκανα τις εκπομπές μου στο ραδιό. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί γινόντουσαν. Έγραφα παιδικά τραγούδια για παραστάσεις. Δεν ήταν ότι το... Και το ένα έδινε τροφή και σπίτι.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία...
1: Τον Ειδίποδα δεν αισθάνομαι ικανός. Το λέω πολύ απλά, πολύ... Το πρώτο που σκέφτομαι.
0: Θεωρείτε ότι μέσα σε αυτή τη λίγο πιο σκοτεινή οικονομική πλευρά που ο κόσμος έχει ανάγκη να γελάσει ή αυτό σας έκανε να δημιουργήσετε και έτσι πιο μουσικοθεατρικές παραστάσεις από το να μην μένετε μόνο στο θα πω 10 τραγούδια?
1: Μεταξύ άλλων, ναι. Δηλαδή αισθανόμουν πολύ απλά αυτό, ότι ρε παιδί μου, τα χρόνια τότε του 12 ή του 13 που πραγματικά υπήρχε μια τεράστια καθίζηση στους περισσότερες οικογένειες, στους περισσότερους ανθρώπους. Άλλοι αντιδρούσαν με οργή, άλλοι αντιδρούσαν με... Ένα από τα πράγματα που έκανα εγώ και με παρηγορούσε σαν σκέψη είναι ότι μελετούσα όλη τη μεταπολεμική Ελλάδα και την ιστορία της και κυρίως την επιμονή ορισμένων καλλιτεχνών να δημιουργούν ξέφωτα μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συγκυρίες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς ο Κουν μέσα στην κατοχή έκανε το θέατρο τέχνης, ας πούμε. Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι μέσα στην δικτατορία τα παιδιά του Ελεύθερου Θεάτρου έκαναν στο Άλσο Παγκρατίου αυτά που έκαναν. Ή ο Σαββόπουλος άνοιξε το κύτταρο, ας πούμε. Ή ότι μέσα στη σκληρή μετεμφυλιακή Ελλάδα έκανε αυτό που έκανε ο Τσιτσάνης ή ο Χατζηδάκης ή ο Θοδωράκης κλπ. Αυτά τα πράγματα λέω καλά. Γιατί το υλικό μας είναι διαφορετικό. Σε μια Αθήνα της φτώχειας και της μιζέριας λειτουργούμε κι εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να το σκηνοθετήσουμε, να το βάλουμε σε τάξη, να βρούμε την τάξη του την ποιητική για να την αναδείξουμε. Αυτό ήθελα.
0: Και χαιρόμαστε πολύ που το κάνατε και που το σκεφτήκατε, γιατί το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Εγώ όσες φορές έχω δει την ταράτσα σας, είναι μία μαγεία. Ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμένουμε αυτό που θα δούμε. Ακούμε μία ταράτσα του Φίβου, περιμένουμε πιο πολύ ότι θα είναι τραγούδια, αλλά δεν είναι. Είναι ένα υπερθέαμα, εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω, ειδικά τα 3-4 τελευταία χρόνια που το έβλεπα. Ήταν εξαιρετικό και θεωρώ ότι και η Ειρήνη φέτος θα είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Μόνο οι συντελεστές είναι ένας και ένας και χαιρόμαστε πολύ που το σκεφτήκατε, που το οργανώσατε, που μπήκατε στη διαδικασία παρά τις όποιες υποχρεώσεις σας να οργανωθείτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να δημιουργήσετε κάτι τέτοιο μέσα στο καλοκαίρι που είναι και δύσκολο χρονικά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε. Δυστυχώς, θα ήθελα να σας έβαλες 5 φορές. Δεν σας απαγάγω.
1: Θα χαρώ κάποια στιγμή να γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, θα ανυπομονώ να σας δω από κοντά στην Ειρήνη, λοιπόν, και ελπίζω πραγματικά να τα καταφέρουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Εύχομαι υγεία να έχετε, δημιουργία, το μυαλό σας πάντα να τρέχει τόσο και να μας χαρίζει όλες αυτές τις όμορφες κομικές στιγμές, γιατί το έχουμε ανάγκη πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη, η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Ακολουθεί η εκπομπή της...
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημία, σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές, και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

αλλάξουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα να δυσκόσετε.

0: Ακουτεράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει,

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Πρόσωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.